Well, home, I'll be my feet so good to you. Where I go?

my life by the death of somebody else.

This is the living. Living off the dead.

Καλησπέρα σε όλες και όλους. Τετάρτη 10 Ιουνίου του 2026 είσαι συντονισμένοι στο EOQM Radio, του Ιντερνετικού Ραδιοφωνού της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρησης. Είναι η εκπομπή Τα Παιδιά Παίζει με τον Αργύρη Παχατάνη και τον Δημήτρη Μελίση που θα βρίσκονται μαζί σας για τις επόμενες 2 ώρες. Μια εκπομπή αφιερωμένη στις μικρές ηλικίες, στο αναπτυξιακό πρόγραμμα του ελληνικού μπάσκετ που πάντα είναι πολύ ενδιαφέροντα. Αυτά που έχουμε να πούμε, εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 2 για να τα σχολιάσουμε όλα.

0: Λοιπόν, η ώρα είναι 12 και 34 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι πάντα στο EOC Web Radio, το διαδικτυακό ραδιόφωνο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης και την εκπομπή «Τα παιδεία παίζει», που ασχολείται με τις μικρές ηλικίες, τα αναπτυξιακά τμήματα του ελληνικού μπάσκετ. Τώρα θα πάμε σε κάτι το οποίο το έχουμε θίξει αρκετές φορές και παίρνουμε αρκετές αφορμές για να το θίξουμε, και ποια καλύτερη αφορμή από το Final Four του. Μιλάμε για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Νέων Ανδρών Under 21, το οποίο φτάνει στο φινάλε του. Θυμίζω, Σάββατο η ημιτελική στο γήπεδο της Νέας Ιωνίας στο Βόλο και την Κυριακή η τελική. Θα ασχοληθούμε αρκετά με αυτό, ούτως ή άλλως είναι και η θεματολογία της εκπομπής τέτοια, αλλά και σε ευρύτερο πλαίσιο. Προφανώς οι αγώνες αυτοί καθε αυτοί θα μας απασχολήσουν, γιατί ούτως ή άλλως είναι και το, η αφορμή τέλος πάντων για το οποίο θα μιλήσουμε, και από εκεί έγινε και η επιλογή των ανθρώπων που θέλαμε τέλος πάντων να μοιραστούν τις σκέψεις τους μαζί μας. Από την άλλη, το έχουμε πει πολλές φορές ότι αυτό το Under 21 είναι μια γέφυρα. Είναι μια γέφυρα μεταξύ του κάθε αυτό αναπτυξιακού επίπεδου του μπάσκετ, των παιδών δηλαδή, των εφήβων και των ανδρών. Μια γέφυρα την οποία την έχει στηρίξει τέλος πάντων θεσμικά η Ομοσπονδία με την διεξαγωγή του πρωταθλήματος αυτού, με διαφορετικούς τρόπους φυσικά, αλλά είναι και ένα ζήτημα το οποίο στο κύριο σημείο του έχει την εξέλιξη των νέων παικτών, ειδικά αυτών που είναι πάνω από τα 18 και σε αυτή την ηλικία, από τα 18 ως τα 21, που υπάρχει αυτή η δυσκολία κατά κάποιο τρόπο έτσι να της μετάβασης του παίκτη από το εφηβικό στο αντρικό. Πολλά είπαμε, και επειδή δεν είναι ώρα να μιλάμε εμείς, είναι ώρα να μιλούν οι πρωταγωνιστές. Θα καλωσορίσουμε λοιπόν στο αέρα του EOC Web Radio τον κύριο Νίκο Βούλγαρη. Ο κύριος Νίκος Βούλγαρης είναι προπονητής στο Πανελλησσινιακό φυσικά και στην ομάδα Under 21 του Πανελλησσινιακού, γι' αυτό και επιλέξαμε να τον φιλοξενήσουμε για μία ακόμα φορά. Έχει μοιραστεί πολλές φορές τις σκέψεις του μαζί μας, και ακριβώς επειδή υπάρχει και μια συμφωνία, μια ταύτιση απόψεων, χαιρόμαστε πάρα πολύ που κάθε φορά που μιλάμε μαζί του. Γεια σου κόουτς, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Και συγχαρητήρια καταρχάς έτσι για την συμμετοχή σας στην διοργάνωση αυτή. Πώς το περιμένετε? Είναι κάτι που ολοκληρώνει τη χρονιά έτσι για τον οργανισμό του Πανελλησσινιακού, αν δεν κάνω μεγάλο λάθος.
1: Κανένα λάθος δεν κάνεις. Κλείνει η χρονιά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Μια πολύ καλή χρονιά για όλο τον οργανισμό, σε όλα τα επίπεδα, από το αντρικό μέχρι τα αναπτυξιακά τμήματα του συλλόγου. Εχθές ανέβηκε και το παιδικό μας στην Α κατηγορία ξανά μετά από 30 χρόνια.
0: Ήθελα να το πω αυτό, και εντάξει βέβαια το έλεγα για αργότερα, αλλά θέλω να πρόλαβα.
1: Οπότε κλείνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, γιατί μπορεί να μην είναι ένα πανελλήνιο πρωτάθλημα όπως έχουμε συνηθίσει με τους εφήβους ή τους παιδες που συμμετέχουν όλες οι ομάδες, όλοι οι σύλλογοι της Ελλάδας, αλλά δεν πάει να είναι ένα πανελλήνιο πρωτάθλημα το οποίο ο οργανισμός του Πανελλησσινιακού είναι η πρώτη φορά που συμμετέχει στην ιστορία του. Οπότε είναι κάτι και πρωτόγνωρο και μεγάλο για το σύλλογο.
0: Ναι, προφανώς είναι κάτι τέτοιο, και περιποιεί τιμή για όποιον σύλλογο μπαίνει στη βάσανο πρώτα-πρώτα να κατεβάσει αυτό το τμήμα, γιατί ακριβώς επειδή δεν είναι υποχρεωτικό για όλους, προφανώς συνεπάγεται και έξοδα παραπάνω και ώρες προπόνησης παραπάνω και διαφορετική φιλοσοφία ενδεχομένως στο πώς θα γίνεται η διαχείριση των παικτών, των αγώνων. Είναι διάφορα τα πράγματα και διάφορες οι προκλήσεις για τους προπονητές που αναλαμβάνουν αυτά τα τμήματα. Έτσι,
1: ναι, είναι μεγάλο το πρόβλημα, ειδικά όταν τα τμήματα δεν έχουν ένωση μεταξύ τους. Εμείς εδώ στον Πανελλησσινιακό είμαστε τυχεροί, γιατί πέρα από το Άντρικο 21 έχουμε και το Άντρικο 23 που παίζει στην Αθήνα Σκανά. Και όλη αυτή η αλυσίδα, υπάρχει μια κοινή γραμμή από το Άντρικο. Είμαι επικεφαλής εγώ, οπότε υπάρχει κοινή φιλοσοφία. Και προσπαθούμε να διαχειριστούμε τα παιδιά, γιατί σκέψω αργύρω ότι μέσα στη χρονιά έπαιζαν Δευτέρα Α Σκανά απέναντι στις άντρες, και Τετάρτη έπρεπε να ξαναπαίξουν παιχνίδι τα ίδια παιδιά στο Άντερ 21. Είναι η διαχείριση, είναι λίγο δύσκολη. Αρκετά, μπορώ να πω.
0: Ναι, μπορούν. Οι αγώνες, τέλος πάντων, ο αριθμός των αγώνων για ένα παιδί τέτοιο που ενδεχομένως συμμετείχε και στο αντρικό είναι πάρα πολύ. Ναι, θα μπορούσε να πει κανείς. Μπορεί να έπαιζε και σε 3 μάτς την εβδομάδα.
1: Ναι. Υπήρχαν ένα-δύο παιδιά που είχαν μια συμμετοχή στην αντρική ομάδα το Σάββατο και είχαν μετά παιχνίδι Δευτέρα και ξανά μετά Τετάρτη.
0: Ναι, ούτε NBA, ναι.
1: Ναι,
0: τόσο πολύ.
1: Είναι ότι μέσα όλο αυτό το διάστημα πρέπει να διαχειριστείς την προετοιμασία των αγώνων, την κούρασή τους, τις προπονήσεις. Είναι πρόβλημα.
0: Φαντάζομαι όμως ότι ακριβώς επειδή η κατάληξη όλου αυτού του πράγματος ήταν καλή για το σύλλογο, η συμμετοχή και μόνο στο Final Four είναι σημαντική, ήταν και ένα επιπλέον κίνητρο για τα παιδιά, έτσι, να δώσουν κάτι παραπάνω έτσι ώστε να πετύχουν και αυτή την αγωνιστική επιτυχία, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, δεν σου κρύβω ότι όταν ξεκίνησε η διαδικασία στην Ένωση μας, εντάξει, φέτος είχαμε και τα προβλήματα στην Ένωση, όλο αυτό που έγινε. Όταν φτάσαμε κοντά στα Χριστούγεννα, φαινότανε ότι 2-3 ομάδες θα παλέψουν για το πρωτάθλημα της Ασκανά. Οπότε ήμασταν σαφές και δεν σου κρύβω ότι το συζητάγαμε πάρα πολλές φορές με τα παιδιά και το βλέπαμε σαν ένα μπιβί των κόπων τους και των προσπαθειών τους, ότι επειδή πιθανόν θα ήταν η τελευταία αγωνιστική δραστηριότητα όπως και είναι, θα ήταν το ιδανικό να κλείσουμε τη χρονιά να συμμετέχουμε σε αυτό. Τώρα, αν θα τα καταφέρουμε ή δεν θα τα καταφέρουμε, στην ουσία είναι δευτερεύον. Πιο πολύ ήταν να φτάσουμε ως εδώ.
0: Ναι. Ουσιαστικά προλαβαίνεις την επόμενη ερώτησή μου και πάλι. Πανελλήνιος.
1: Το είπε στην αρχή, ότι έχουμε κοινή
0: εξοκοινή. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι συνεννοούμαστε με τα μάτια, παρότι δεν βλεπόμαστε κιόλας. Είναι φοβερό. Λοιπόν, Πανελλήνιος, ημιτελικός. Πώς το εκτυπάς το μάτς αγωνιστικά?
1: Καταρχάς, θεωρώ ότι όποιος μπορεί να κάτσει να σπαταλήσει 2 ώρες το Σάββατο, μια και από όσο γνωρίζω θα υπάρχει live stream από την Ομοσπονδία, να κάτσει να το δει, θεωρώ θα είναι ένα υπέροχο παιχνίδι, άσχετα ποιος θα νικήσει, γιατί επειδή έχω δει και την ομάδα του Πανελληνίου, παίζει ακριβώς πανομοιότυπα με αρκετά γρήγορο τέμπο και πολλά σου, δηλαδή θα είναι ένα παιχνίδι πολύ ευχάριστο σε αυτόν που θα κάτσει να το δει. Θεωρώ ότι θα πάει σε ψηλό σκορ, γιατί θα είναι πάρα πολλές οι κατοχές και οι επιθέσεις και των δύο ομάδων. Θα είναι δύσκολο. Ξέρεις, στο κομμάτι του αναπτυξιακού που δεν υπάρχει τόσο πολύ τακτική των αντρικών τμήματων, να το πω έτσι, και είναι λίγο πιο ελεύθερο το παιχνίδι, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο η μέρα, επειδή και οι δύο ομάδες θα σουτάρουν αρκετά σκοτά από μακριά, πώς θα μπουν, η ταχύτητα, τα λάθη. Παίζουν όλοι πάρα πολύ ρόλο στο αναπτυξιακό όλες αυτές τις ιστορίες. Οπότε όποιος μπορεί να κάτσει να το δει, θα είναι πραγματικά, πιστεύω, ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι για αυτόν που θα το βλέπει.
0: Αυτή η χαλαρότητα υπάρχει και κατά κάποιο τρόπο και έτσι και στο σκάουτινγκ, ή έχετε γεμίσει το μυαλό των παικτών με πληροφορίες ότι αυτός γυρνάει από εδώ, αυτός σουτάρει, κάνει? Τα ξέρουν φυσικά τα παιδιά,
1: δεν
0: έχουν εικόνα.
1: Απλά η αναπτυξιακή λογική πρέπει να παραμείνει αναπτυξιακή λογική μέχρι το τέλος. Δεν πρέπει να αλλάζει. Σίγουρα έχουν μπει κάποια κομμάτια που και στο κομμάτι του σκάουτινγκ που είναι κοντά σε αυτό που δουλεύουμε σε εβδομαδιαία στο αντρικό, αλλά προσπαθούμε να κρατήσουμε μια αναπτυξιακή λογική σε όλα τα επίπεδα, και στο παικτικό και στο κομμάτι σε εισαγωγικά της κατασκοπίας, να πω έτσι, και σε ό,τι έχει να κάνει την προετοιμασία, δεν θα το πολύ αλλάξουμε. Δεν θα, δηλαδή, θα κάνουμε μια λογική αντρή

0: Πόσο καλό κάνει αυτά τα παιδιά σε αυτή τη μεταβατική ηλικία το να έχουν ένα ρόλο σημαντικότερο, ενδεχομένως και πρωταγωνιστικό σε μια τέτοια ομάδα, από το να ήταν, ας πούμε, ο 10ος παίκτης του αντρικού και να περίμενε απλώς μια ευκαιρία ή ένα ρόλο πιο μικρό και πιο περιορισμένο?
1: Το έχουμε ξαναζητήσει στο παρελθόν, όντως. Και θα σου πω σε εισαγωγικά ένα παράπονο, όχι παράπονο, προβληματισμός είναι περισσότερο. Πέρα από τις αποφάσεις της Ομοσπονδίας, που καλώς, το έχω ξαναπεί, ότι καλώς και δημιούργησε τις β' ομάδες εισαγωγικά και το Άντερ 21, δεν στηρίζονται τα παιδιά αυτά και αυτές οι διαδικασίες από τους συλλόγους όλους. Δεν στηρίζονται. Αντιθέτως, επειδή πλέον έχω την προσωπική εμπειρία στο μικρό κύκλο και κόσμο μας της ΕΣΚΑΝΑ να το ζω εδώ και 4 χρόνια, αντιθέτως είναι απέναντί τους στα παιδιά καταστάσεις και λογικές. Θα σου φέρω ένα παράδειγμα. Στην ένωσή μας, στην ΕΣΚΑΝΑ, είμαστε η μοναδική ένωση στην Ελλάδα, αν δεν κάνω λάθος, αλλά αυτό νομίζω, που έχουμε ένα κανόνα, τη Δευτέρα δηλαδή που παίζει η ομάδα στην Αλφα Αντρών, να παίζουν 2 παιδιά από τη 12 του Σαββάτου τη Δευτέρα. Δηλαδή, αν εγώ το Σάββατο στη Β' Εθνική βάλω 5 παιδιά άντερ 23 τη 12, εγώ τη Δευτέρα μπορώ να βάλω μόνο 2. Οπότε τι λέμε, εκεί που λέμε να παίξουν τα παιδιά, αυτόματα η ίδια η ένωσή σου, τι σου λέει, α, δεν θα παίξουν όλα τα παιδιά.
0: Αυτό ειλικρινά δεν το γνώριζα και μου φαίνεται λίγο παράξενο όσον αφορά το...
1: Είναι παράλογο, παράλογο. Είναι σαν να λέμε τα παιδιά, μην παίξετε. Άσε, δεν χρειάζεται. Για ποιο λόγο έγινε αυτό? Γιατί θεωρήσαμε κακώς ότι απειλούνται από αυτές τις ομάδες.
0: Μάλιστα.
1: Είναι πολύ λάθος η λογική. Είναι πολύ λάθος. Δηλαδή δεν μπορείς να λες από τη μία θέλω να παράγω, θέλω να προβάλλω το αναπτυξιακό κομμάτι, και από την άλλη να βάζεις περιορισμούς για τα ίδια παιδιά αυτής ηλικίας. Να βάζεις περιορισμούς. Δηλαδή, να σου το πω διαφορετικά, άμα μια ομάδα της Β' Εθνικής ή της Γ' Εθνικής επιλέξει να μην πάρει κανέναν 25χρονο, κανέναν 26χρονο, ωραία, και επιλέξει να έχει άντερ 23 ομάδα στη Γ' Εθνική, όχι όμως να λέγεται άντερ 23, αλλά λέγεται κανονικά, πανεπιστημιακό,
0: ξέρω εγώ.
1: Κανονική. Και επιλέγει να κατεβάσει την ίδια ομάδα τη Δευτέρα, την Πέμπτη, όποτε παίζει τοπική κατηγορία. Αφού σου δίνει τη δυνατότητα η Ομοσπονδία, δεν στη δίνει. Στη δίνει δυνατότητα. Και θες να έχεις την ίδια ομάδα να παίζει δεύτερο παιχνίδι. Μέσα στην εβδομάδα, σε τοπικό επίπεδο. Ναι. Τι σου λέει η τοπική σου ένωση? Α, όχι. Από αυτούς τους 12 θα κατεβάζεις μόνο 2.
0: Κατεβάζεις μόνο 2. Μάλιστα.
1: Αργύριε μου, δεν υπάρχει αυτό. Αυτό που συμβαίνει, δηλαδή, σε χώρες άλλες, στην Ισπανία, είναι δεδομένο ότι υπάρχει β' ομάδα των μεγάλων ομάδων. Το ποδόσφαιρο είναι δεκαετίες τώρα αυτά.
0: Ναι, βασικά, και είναι και στο ανώτερο επίπεδο που μπορούν να φτάσουν. Έτσι, μέχρι και β' εθνική έχουν φτάσει, β' κατηγορία τέλος πάντων έχουν φτάσει. Το μόνο που δεν έχουν κάνει είναι να παίξουν με η Real Α με τη Real Β', δηλαδή στην ίδια κατηγορία. Μόνο αυτό δεν
1: έχουν. Δηλαδή, πώς θες να βοηθήσεις αυτά τα παιδιά που μετά το εφηβικό είναι δύσκολο? Φταίνε και τα παιδιά, φταίνε και η κατάσταση, θα έχουμε ξαναπεί. Είναι πάρα πολλά παιδιά που νομίζουν ότι έχουν τη Β' και τη Γ' Εθνική εύκολα, ενώ δεν την έχουν, γιατί άλλη η ζωή του εφηβικού και άλλη η ζωή ενός αντρικού τμήματος. Πώς θα τα βοηθήσουμε αν δεν έχουν παιχνίδια? Να τους παίρνουμε στα αντρικά, να τους κάνουμε 12 και 13 και 14 παίκτες και να τους παρκάρουμε ώσπου να σταματήσουν το μπάσκετ? Δεν ξέρω. Ναι. Είναι προβληματισμοί.
0: Όχι,
1: μπορεί να κάνω λάθος. Μπορεί να κάνω λάθος εγώ.
0: Τώρα στα μάτια τα δικά μου, που τέλος πάντων θα μπορούσε να τα πει κάποιος και ουδέτερα, δεν φαίνεται αυτό λάθος. Μπορώ να καταλάβω το σκεπτικό, αλλά είναι πολύ συντεχνιακό, έχω την εντύπωση. Πολύ έτσι, σωματιακό, μάλλον. Όχι συντεχνιακό, σωματιακό.
1: Συμφωνώ 100%. Ναι, και σκέψω ότι υπάρχει αυτός ο κανονισμός που εμείς είμαστε ΑΕΣΚΑΝΑ άντρων. Δεν μπορούμε να ανέβουμε κατηγορία, δηλαδή δεν επηρεάζουμε εμείς την άνοδο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή και αίτητη να πηγαίναμε στο πρωτάθλημα, δεν ανεβαίναμε, γιατί έχουμε φτάσει στο ανώτατο, είναι στην Β' Εθνική ομάδα η πρώτη, μέχρι α τοπικό μπορούμε να

0: πάμε, δεν μπορούμε να πάμε παραπάνω. Δεν επηρεάζουμε την άνοδο και έχουμε αυτόν τον κανονισμό.
1: Ναι, είναι και αυτό ένα ζήτημα το οποίο...
0: Είναι τρομερό, είναι τρομερό. Να πω ότι επηρεάζαμε έστω την άνοδο, είναι τρομερό, πραγματικά. Δεν ξέρω ποιος πρέπει να το αλλάξει αυτό τον κανόνα, γιατί σου ξαναλέω, ισχύει μόνο στη δικιά μας ένωση. Δεν ισχύει σε άλλη ένωση. Η ΕΣΚΑ, παράδειγμα, δεν τον έχει αυτό τον κανόνα.
1: Δεν τον έχει, όχι. Και νομίζω έτσι δεν έχει και νόημα να υπάρχει τέτοιος κανόνας, ακριβώς επειδή αγωνιστικά δεν μπορείς να επηρεάσεις πράγματα πέραν της παρουσίας της ομάδας σε συγκεκριμένη κατηγορία. Δεν είναι
0: και πρόσεξε, μετά μπαίνουμε σε ένα άλλο τρυπάκι που βγαίνουμε εμείς κατηγορούμενοι, ο Πανελευσυνιακός, όχι οι Πανελευσυνιακός, μιλώ τώρα για τον Πανελευσυνιακό. Βγαίνουμε κατηγορούμενοι γιατί, επειδή υπάρχει διαχείριση, όπως είπαμε στην αρχή, σε κάποια παιχνίδια κατεβαίνουν αυτοί οι δύο, στα άλλα παιχνίδια κατεβαίνουν οι άλλοι δύο, στα παράλληλα παιχνίδια κατεβαίνουν οι άλλοι δύο. Είναι λογικό. Αφού υπάρχει κανόνας.
1: Ναι.
0: Δεν θα ήταν πιο σωστό και απέναντι στις άλλες ομάδες όλα τα παιδιά αυτά που θεωρούνται άντερ 23, άντερ 21 να παίζουν κάθε Δευτέρα, κάθε Πέμπτη? Δεν θα ήταν πιο τίμιο?
1: Ναι, και θα υπήρχε, αν θεωρεί κάποιος ότι μπορεί να υπάρχει αλλίωση του πρωταθλήματος, με αυτό το κανόνα που, μάλλον με την κατάργηση αυτού του κανόνα, η αλλίωση θα ήταν μικρότερη.
0: Μπράβο, αυτό ακριβώς.
1: Με
0: αυτό τους προσπαθούμε να τους εξηγήσουμε και δεν ξέρω, δεν θέλουν να το καταλάβουν, ναι. Δεν το καταλαβαίνουν, ναι. Δεν ξέρω γιατί. Τέλος πάντων, επειδή πήγαμε σε πολύ μεγάλο θέμα, πρέπει να βρεθούν τρόποι, κατά προσωπική μου άποψη, τα παιδιά αυτά, μακάρι και άλλες ομάδες να δημιουργήσουν τμήματα under, άμα μπορούν και έχουν και τις ώρες και τα γήπεδα και τους προπονητές, να μπορέσουν τα παιδιά να παραμείνουν στο χώρο. Πρέπει πρώτα να υπάρχει η ποσότητα για να πάμε στην ποιότητα. Δεν μπορεί να έρθει πρώτα η ποιότητα και μετά να πάμε στην ποσότητα.
1: Όχι, όχι, ναι.
0: Πρώτα θα πρέπει να έρθει η ποσότητα για να πάμε στην ποιότητα. Οπότε πρέπει να είναι πρώτα πάρα πολλά παιδιά over 18, να το πω έτσι, στο γήπεδο, μέσα σε ένα γήπεδο, και όσο περισσότερα παιδιά είναι, τόσο πιο γρήγορα θα βγει και περισσότερη ποιότητα από αυτά τα παιδιά.
1: Έτσι, έτσι. Αυτό είναι και, και η σωστή η σωστή πυραμίδα, έτσι είναι. Όταν η βάση είναι πιο μεγάλη, είναι και η κορυφή καλύτερη, και πραγματικά έτσι και είναι και πιο σταθερή, έτσι, όταν η βάση είναι μεγαλύτερη. Ακριβώς.
0: Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς.
1: Ωραία η κουβέντα, και προβληματισμοί και ωραία πράγματα που ακούμε, και πάντα χρειάζονται αυτά.
0: Και πάντα, γι' αυτό πάντα ακριβώς... χρειάζονται, και εντάξει, μια και είναι και το ραδιόφωνο της Ομοσπονδίας, και ξαναλέω, είναι πολύ σημαντικό αυτό που έκανε πριν κάποια χρόνια και δημιούργησε η Ομοσπονδία. Καλό είναι να ακουστούν, είμαστε μέσα στην αυτή την κατάσταση, να ακουστούν και όπου θεωρήσει η Ομοσπονδία ότι κάτι γίνεται στραβά, ας επέμβει προς το καλό των παιδιών και του αθλήματος, για κανένα άλλο λόγο. Εγώ προσωπικά δεν έχω κάτι να κερδίσω από αυτήν την ιστορία. Τα παιδιά έχουν να κερδίσουν. Αυτό που να κάνω το κάνω περισσότερο στην πρώτη ομάδα, παρά εδώ πέρα τώρα κάνουμε το κέφι μας, τη χαρά μας, και να βοηθήσουμε τα παιδιά.
1: Πραγματικά. Πάντα χαιρόμαστε όταν μοιράζεσαι τους προβληματισμούς, ακόμα περισσότερο όταν μοιράζεις προβληματισμούς μαζί μας.
0: Και εγώ,
1: ευχαριστώ
0: και εγώ,
1: πολύ
0: πάντα
1: για την παρέα. Και καλή επιτυχία και υγεία πάνω απ' όλα.
0: Υγεία και οι τέσσερις ομάδες να γυρίσουν, τα παιδιά και των τεσσάρων ομάδων να γυρίσουν υγιείς τη Δευτέρα στα σπίτια τους.
1: Να είσαι καλά, coach.
0: Έγινε.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Για χαρά.

0: Λοιπόν, η ώρα είναι 1 και 12 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι πάντα στο ΕΟΚ Web Radio, το διαδικτυακό ραδιόφωνο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης και στην εκπομπή «Τα παιδεία παίζει». Εκπομπή αφιερωμένη στις μικρές ηλικίες του ελληνικού μπάσκετ και βεβαίως η επικαιρότητα των μικρών ηλικιών του ελληνικού μπάσκετ ή τέλος πάντων αυτής της γέφυρας ανάμεσα στις μικρές και τις μεγαλύτερες ηλικίες του ελληνικού μπάσκετ μας επιβάλλει εντός εισαγωγικών πάντα να ασχοληθούμε με το Final Four του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Under 21 που διεξάγεται το Σαββατοκύριακο στην Νέα Ιωνία του Βόλου. Μίλησαμε ήδη με τον coach Βουλγάρη από τον Πανελευσυνιακό. Ήρθε η ώρα να πάμε και βορειότερα για να συναντήσουμε έναν ακόμα προπονητή από τις ομάδες που συμμετέχουν. Είναι ο κύριος Δημήτρης Πετρόπουλος, ο οποίος είναι προπονητής προφανώς και στην αντρική ομάδα, αλλά και στην ομάδα της Under 21 της, του αθλητικού ομίλου Αρετσούς Καλαμαριάς, μια πανέμορφη περιοχή από την Θεσσαλονίκη και τους άλλους για μας που έλκουμε και καταγωγή από τα Άγια Χώματα της Μικρασίας. Η Αρετσού είναι και κάτι παραπάνω λέει στο μυαλό μας. Μια οπωσδήποτε σημαντική επιτυχία για την ομάδα και μόνο η συμμετοχή της στη γιορτή αυτή, έτσι, στο Final Four του Under 21, αλλά μας δίνεται η ευκαιρία να μιλήσουμε και γενικότερα και για αυτήν την μετάβαση τέλος πάντων των παιδιών, γιατί αυτό είναι η λογική του πρωταθλήματος Under 21, να δώσει το σωστό χρόνο συμμετοχής, έτσι, και το σωστό ρόλο σε παιδιά που είναι σε αυτή τη μεταβατική ηλικία ανάμεσα στους έφηβους και τους άντρες, να αναπτύξουν λίγο περισσότερο το ταλέντο τους. Για αυτά και για αυτά μάλλον θα μας μιλήσει ο coach Πετρόπουλος, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλησπέρα, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Και συγχαρητήρια για την συμμετοχή σας στην διοργάνωση στο Final Four. Είναι κάτι από μόνη της η συμμετοχή, είναι κάτι σημαντικό, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, είναι μια επιτυχία των παιδιών και του συλλόγου να φτάσουμε μέχρι το Final Four χωρίς ήττα, με πολύ καλές εμφανίσεις. Ναι, είναι μια επιτυχία. Να δούμε και τι ακριβώς θα καταφέρουμε σε αυτό το Final Four.
0: Όταν ξεκινούσε η σεζόν, ήταν στο μυαλό σας, επειδή μιλήσατε και για ήττη την πορεία και είναι προφανές ότι η ομάδα είχε στοχεύσει κατά κάποιο τρόπο έτσι να πρωταγωνιστήσει σε αυτό το επίπεδο, ήταν στο μυαλό σας ότι θα φτάνετε μέχρι το τέλος?
1: Να σας πω, επειδή ουσιαστικά από τους 13 παίκτες του Ανδρικού οι 10 είναι νέοι, εμείς είχαμε αυτή την ιδιαιτερότητα, δηλαδή μόνο 3 παιδιά ήταν 2001 γεννημένοι, 2 κτλ. Όλοι οι υπόλοιποι είναι μέλη της Ανδρικής ομάδας, ήταν μέλη και των νέων. Οπότε αυτό αυτόματα ουσιαστικά μας έδινε και το κίνητρο να φτάσουμε όσο γίνεται πιο ψηλά σε αυτή τη διοργάνωση.
0: Φαντάζομαι ότι μια που αναφέρεται αυτή την ιδιαιτερότητα, δεν γίνονταν και συγκεκριμένες έτσι προπονήσεις του τμήματος Under 21, έτσι, ήταν όλοι μαζί.
1: Είναι μια προπόνηση γιατί ήταν οι ίδιοι παίκτες που ουσιαστικά παρτίζανε και το ρόστερ του Ανδρικού. Δηλαδή η ομάδα τώρα των νέων έχει απλά κάποιους έφηβους ακόμα αξιόλογους που θα είναι μαζί μας στο Final Four και τα παιδιά που πρωταγωνιστούσαν στο πρωτάθλημα της Β' Εθνικής, σαν χρόνο συμμετοχής, αυτό εννοώ.
0: Οπότε απλώς άλλαζε η διαχείριση των λεπτών συμμετοχής, έτσι, και ενδεχομένως και ο ρόλος.
1: Κάπως έτσι, ναι. Και ήταν και πολύ σημαντικό γιατί το πρωτάθλημα αυτό μας δίνει τη δυνατότητα κάποιες φορές κάποια παιδιά που είναι πίσω ανέτοιμοι από πλευρά της φυσικής κατάστασης. Είτε που επιστρέφουν από τραυματισμό κτλ. Να δοθεί ένας ρυθμός λίγο πιο γρήγορος, μας βοήθησε αρκετά αυτό το πρωτάθλημα.
0: Η φιλοσοφία του αντιμετώπισης των αγώνων ήταν η ίδια από προπονητικής πλευράς, ας το πούμε έτσι?
1: Ναι, και κάποιες φορές κιόλας ήταν και μια προετοιμασία για τα μάτια του Σαββάτου. Δηλαδή κάναμε πράγματα την Τρίτη, την Τετάρτη που παίζαμε ανάλογα για τα παιχνίδια του Σαββάτου που ερχόντουσαν.
0: Οπότε ήταν και διπλός ο ρόλος αυτών των αγώνων, έτσι?
1: Ναι, μας βοήθησε πάρα πολύ και συγχαρητήρια για την ΕΟΚ για τη διοργάνωση και την εξέλιξη που έχει. Δηλαδή είναι πολύ καλό και το Final Four και η διεξαγωγή του σε μια ουδέτερη πόλη. έτσι νιώθουμε και τα σωματεία ότι υπάρχει μια ακόμα διοργάνωση. Ξέρετε, είναι άλλη ψυχολογία του να παίξει για ένα Final Four σε μια άλλη πόλη με όλες τις ιδιαιτερότητες από το να τελειώσει ένα τουρνουά, ξέρω εγώ, στην πόλη σου ή στην ένωση που έχεις ή με έναν απλό τελικό.
0: Δράτουμε τις ευκαιρίες, έτσι, αυτό που μας λέτε, έτσι ώστε να διερευνήσουμε και το κίνητρο που προσωπικά έχουν τα παιδιά, έτσι, να ασχοληθούν με τη συγκεκριμένη διοργάνωση και να διακριθούν εκεί. Γιατί προφανώς, εκτός από το ότι ο σύλλογος θέλει τέλος πάντων να έχει και μια αγωνιστική επιτυχία, είναι και θέμα και των παιδιών των ίδιων.
1: Ξεκινάμε από τα παιδιά. Αν τα παιδιά δεν έχουν τη δίψα να κάνουν μια μεγάλη επιτυχία, ο σύλλογος δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε το 100% των παικτών μας, περιμένει πώς και πώς, όπως και εμείς οι υπόλοιποι που είμαστε στο προπονητικό staff, να παίξουμε αυτά τα παιχνίδια για να μπορέσουμε να κάνουμε το καλύτερο και για το σύλλογο και για τα παιδιά.
0: Παρόλο που μας λέτε ότι τα περισσότερα έχουν τέλος πάντων εικόνες από πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, από την Β' Εθνική, τέλος πάντων, National League 1. Ναι, ακριβώς. Που είχαν τα ταξίδια, δεν είναι δηλαδή απλώς έφηβοι παιδες που περιμένουν ένα ταξιδάκι, μια διανυκτέρευση, ας πούμε.
1: Κάναμε αρκετά ταξίδια μέσα στη χρονιά. Δεν μπορώ να πω κάτι σε αυτό. Απλά είναι, ξέρετε τώρα ότι είναι περίπου παιδιά της ηλικίας τους που θέλουν, που θα παίξουν με παιδιά μόνο της ηλικίας τους. Είναι ένα έξτρα κίνητρο για αυτούς. Εν τω μεταξύ και σε αυτό το τουρνουά, το οποίο απευθύνεται σε παιδιά 2005, 2006, 2007 γεννημένους και έφηβους, εμείς ακόμα και εκεί μικρότεροι είμαστε, δεν έχουμε κανέναν 2005. Είναι όλοι μικρότεροι. Μας έχει τύχει φέτος που σε κάθε πρωτάθλημα που παίρνουμε μέρος είμαστε μικρότεροι. Αλλά αυτό είναι και ένα έξτρα κίνητρο και για τα ίδια τα παιδιά, έχουν ανταπεξέλθει 100%. Και νομίζω ότι είμαστε και πανέτοιμοι για αυτό το Final Four.
0: Πάντα το ρωτάω αυτό σε προπονητές που ασχολούνται με αυτού του είδους τις ομάδες, και ακριβώς επειδή το σκεπτικό της δημιουργίας αυτού του πρωταθλήματος ήταν η μετάβαση, έτσι, του παίκτη από το εφηβικό στο ανδρικό όσο πιο ομαλά μπορεί να γίνει. Και ακριβώς επειδή είχαμε, νομίζω σαν μπάσκετ το είχαμε παρατηρήσει όλοι, ότι υπάρχει μια δυσκολία, έτσι, στη μετάβαση του παίκτη. Μάλιστα. Από το εφηβικό στο αντρικό. Εσείς παρατηρήσατε κατά τη διάρκεια της χρονιάς αυτό που λέμε εξέλιξη των παικτών, δηλαδή πώς ήταν ο παίκτης το Σεπτέμβριο και πώς είναι
1: τεράστια
0: τώρα.
1: Τεράστια. Καταρχήν αυτό, μάλλον προτιμώ τώρα να ρωτήσετε τους ίδιους παίκτες τις περισσότερες φορές. Τώρα αναγκαστικά ρωτάτε εμένα.
0: Προφανώς. Να ρωτήσουμε αλλά, 12-13.
1: Αλλά, ναι. Είναι τεράστια η διαφορά τους. Τεράστια η διαφορά τους και στο θέμα νοοτροπίας και στο θέμα φιλοσοφίας, πώς θα αντιμετωπίσουν την προπόνησή τους, την καθημερινότητά τους κτλ. Και πολύ μεγάλη εξέλιξή τους κατά τη διάρκεια των μηνών από πλευράς αγωνιστικής. Δηλαδή τα ίδια λάθη δεν τα κάνανε, που κάνανε στην αρχή, δεν τα κάνουμε τώρα. Και γι' αυτό και η ομάδα η ανδρική είχε μια πολύ καλύτερη πορεία στον δεύτερο γύρο ειδικά, γιατί κατορθώσαμε όλοι μας τα ατομικά λάθη των παικτών να αρχίσουν να εξαλείφονται και έτσι αυτό βοηθάει και την ομάδα. Νομίζω ότι σχεδόν όλοι οι παίκτες μας κάναν ένα step up, αυτοί που ήταν οι μικροί σε σχέση με το πώς ήρθαν και πώς είναι τώρα 10 μήνες μετά.
0: Το πιο ενδιαφέρον από αυτά που είπατε, αν μπορώ να το σταχυολογήσω, είναι ότι αυτή η εξέλιξη δεν ήταν μόνο αγωνιστική, δηλαδή μάλλον σε τεχνικά χαρακτηριστικά, σε τακτικά, αλλά και σε νοοτροπία.
1: Για να
0: δηλαδή
1: φτάσεις στο αγωνιστικό αυτό, πρέπει πρώτα να φτιάξεις την νοοτροπία.
0: Ναι.
1: Εάν δεν φτιάξουμε την νοοτροπία και αυτό το κομμάτι του αθλητή, νομίζω ότι δύσκολα θα επιτυχάνουμε και πως θα είναι αγωνιστική εξέλιξη. Όλο ξεκινάει από την διάθεση, από το μυαλό, από τη συγκέντρωση, και ευτυχώς είχαμε την τύχη εμείς να έχουμε παιδιά τα οποία ήθελαν να εξελιχθούν και πραγματικά θέλαν να ακούσουν.
0: Επίσης κάτι πολύ σημαντικό, γιατί όσο μιλάει ο προπονητής, αν δεν θέλει να, αν δεν θέλει να ακούσει ο παίκτης.
1: Η αλήθεια είναι όπως σε όλες τις ομάδες, πάντα στην αρχή έχεις κάποιους οι οποίοι δεν είναι πρόθυμοι και δεκτικοί να ακούσουν, λίγο μετά είμαστε αναγκαστικοί, μετά μπορεί να δουν ότι τελικά αυτό που τους λέγαμε είχαμε δίκιο, οπότε σιγά σιγά έτσι χτίζεται και μια σχέση εμπιστοσύνη μεταξύ παίκτη προπονητή.
0: Ναι, ακριβώς. Είναι η λέξη κλειδί αυτή η εμπιστοσύνη που οδηγεί τέλος πάντων τα βήματα και των παικτών και τους κάνει και εμπιστεύονται πολύ περισσότερο.
1: Νομίζω ότι η εμπιστοσύνη και η ειλικρίνεια μεταξύ παικτών και προπονητών είναι ένα βασικό κομμάτι.
0: Ναι, έτσι πραγματικά. Για να πάμε και λίγο αγωνιστικά. Ημιτελικός με Χάνθ το Σάββατο. Πώς το βλέπετε, πώς το εκτιμάτε έτσι αγωνιστικά το παιχνίδι?
1: Εντάξει, είναι ένα παιχνίδι με τις ιδιαιτερότητες του. Νομίζω ότι είμαστε πανέτοιμοι και προετοιμασμένοι και ψυχολογικά και σωματικά για αυτό το παιχνίδι. Είμαστε αρκετά αισιόδοξοι, δεν μπορούμε να πω κάτι παραπάνω. Περιμένουμε πώς και πώς να έρθει η ώρα για να παίξουμε. Νομίζω ότι θα έχουμε μια θετική έκβαση.
0: Και το γεγονός ότι είναι αυτό που λέμε Final Four, δηλαδή είναι ένα ημιτελικός one-off και εντάξει, ουσιαστικά από εκεί και πέρα είναι και ζήτημα μικρού ή μεγάλου τελικού ανάλογα με το αποτέλεσμα, επηρεάζει καθόλου έτσι τον τρόπο που το βλέπει? Φαντάζομαι το επηρεάζει, αλλά σε ποιο βαθμό, ήθελα να ρωτήσω, και ο προπονητής αλλά και οι παίκτες?
1: Ναι, προετοιμάζεσαι λίγο διαφορετικά. Είναι τελείως διαφορετική μάλλον η αντιμετώπιση του όταν έχεις να παίξεις ένα μάτς, παρά σε ένα τουρνουά που θα ήταν να παίξουν όλοι με όλους ή οτιδήποτε. Κοίταξε, το μάτς αυτό τώρα μπορεί να εξαρτηθεί και λίγο από την τύχη, αλλά νομίζω ότι τις περισσότερες φορές την τύχη την έχουμε στα χέρια μας. Οπότε πρέπει να είμαστε απλά συγκεντρωμένοι, πειθαρχημένοι σε αυτό που θα πούμε και στο τέλος να πάρουμε αυτό που μας αξίζει.
0: Καλό είναι να τα ακούσουν αυτό και οι άλλοι, και σε πολύ ψηλότερα στρώματα, γιατί πολλά ακούμε το τελευταίο καιρό.
1: Καταλαβαίνεις. Αυτό είναι δικό του θέμα.
0: Μια καταχνιά δυστυχώς έτσι για εμάς που αγαπάμε τον μπάσκετ συνολικά, ανεξαρτήτως ποιας ομάδας υποστηρίζει ο καθένας. Κότς, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας στην εκπομπή και εύχομαι υγεία καταρχάς. Αυτό είναι που έχει σημασία, γιατί είναι οι τελευταίες έτσι αγωνιστικές εικόνες των παικτών και είναι καλό έτσι να τις ολοκληρώσουν με υγεία.
1: Ναι, είναι το βασικότερο, να μην κανένας τραυματισμός και από τις τέσσερις ομάδες, γιατί είμαστε ήδη στον 10ο μήνα από την έναρξη προετοιμασίας. Δεν θέλει κανένας να δει κάποιο παιδί οποιασδήποτε ομάδας προφανώς να χτυπάει στο γήπεδο ή να τραυματίζει.
0: Πραγματικά. Ευχαριστώ πολύ και καλή επιτυχία.
1: Ευχαριστώ. Για χαρά.
0: Για χαρά. Καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, είμαστε 3 λεπτά πριν από τις 2. Ήρθε η ώρα να ολοκληρώσουμε την εκπομπή μας. Θυμίζουμε τους ημιτελικούς. Είναι το παιχνίδι του Πανεπιστημιακού με τον Πανελλήνιο, το οποίο γίνεται στις 5.30 το Σάββατο στο γήπεδο της Νέας Ιωνίας του Βόλου, που φιλοξενεί τη διοργάνωση. Και στις 7.30 το παιχνίδι της Χάνθ με τον Αρετσού Καλαμαριάς. Είναι η ημιτελική του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Άντερ 21. Φυσικά την Κυριακή στο ίδιο γήπεδο και τις ίδιες ώρες τελικός τρίτης θέσης, ο μικρός τελικός δηλαδή, νωρίς, και πιο αργά ο μεγάλος τελικός, που θα κρίνει και τον πρωταθλητή σε αυτό το ηλικιακό επίπεδο, στο Άντερ 21 λοιπόν, πρωταθλητή Ελλάδος. Για το τελευταίο ουσιαστικά σε αυτό το επίπεδο αγωνιστικό τουρνουά, φυσικά μένει και το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα των Παιδών, που θα ακολουθήσει στο τέλος του μήνα στην Φλόρινα, και των Κορασίδων φυσικά, που θα γίνει τις ίδιες ημέρες. Εμείς σας αφήνουμε κάπου
1: μιας
0: εδώ.
1: Μιας πανέφερες τελικούς, έχουμε σήμερα έχουμε το τελικό, GBL, ναι, οπότε το άμεσο replay θα μεταφέρει τα τελευταία νέα πριν από τον τέαρτο τελικό, στο 2-1 σειρά. Αν κερδίσει ο Ολυμπιακός, κατακτάει το πρωτάθλημα. Αν κερδίσει ο Παναθηναϊκός, το Σάββατο Game 5, μία και έξω. Όποιος κερδίσει, κατακτάει τον τίτλο. Υπάρχουν πολλά πράγματα και πολλά ερωτηματικά, γιατί υπάρχουν τα προβλήματα τραυματισμών και από τις δύο μεριές. Να ευχηθούμε και στον Νίκο Ρογκαβόπουλο ταχύ ανάρρωση από το πρόβλημα που αντιμετωπίζει, γιατί ήταν και έτσι όπως έγινε αυτό το τρέξιμο, το σπριντάκι κουτσό που έκανε από το κέντρο μέχρι την τελική γραμμή της baseline, ήταν νομίζω συγκλονιστικό, και νομίζω όλοι μας νιώσαμε έτσι λίγο ότι έχει πάθει κάτι σοβαρό ο Νίκος Ρογκαβόπουλος. Δεν είναι τόσο σοβαρό εν τέλει, απλά χάνει τους τελικούς, αυτό το γνωρίζετε πιθανότατα. Θα ακούσετε και τα υπόλοιπα νέα στο άμεσο replay που ακολουθεί, με την επικαιρότητα γύρω από το μπάσκετ που πάντα είναι πλούσια και έχουν πολλά να πούνε οι συνάδελφοί που ακολουθούν. Οπότε από εμάς που δεν έχουμε να πούμε κάτι άλλο, να έχετε μια όμορφη συνέχεια στην ακρόασή σας. Γεια σας.
0: Γεια χαρά.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Εδώ είστε πάντα συντονισμένοι στο web radio της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης. Άμεσο replay, Αθηνά Πατρινού, Γιάννη Σταυρουλάκης πίσω από το μικρόφωνα. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι και τις 4. Φυσικά, ο απόψινος τέταρτος τελικός στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων Παναθηναϊκός εναντίον Ολυμπιακού απόψε στις 9 είναι στο επίκεντρο. Στη δημοσιογραφική υποστήριξη είναι όπως πάντα ο Δημήτρης Μέλης. Θα έχουμε συνέχεια την ευκαιρία να σχολιάσουμε τους τελικούς και με τον καλεσμένο μας. Αθηνά, πώς είσαι?
1: Εγώ είμαι καλά, εσύ τι κάνεις?
0: Καλά,
1: πώς είσαι?
0: Καλά, λέω. Περιμένουμε το μάτς.
1: Αυτό. Όπως... Νομίζω ότι ένα μεγάλο μέρος, το μεγαλύτερο μέρος του μπασκετικού κοινού, περιμένει σήμερα τον απόψινό τελικό.
0: Όπως όλος ο κόσμος, θυμίζουμε ότι σε περίπτωση νίκης του Ολυμπιακού οι Ερυθρόλευκοι κατακτούν μετά την Ευρωλίγκα και το πρωτάθλημα. Σε περίπτωση νίκης του Παναθηναϊκού, η σειρά θα πάει σε Game 5, το οποίο θα διεξαχθεί στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας το Σάββατο. Θυμίζουμε, όχι στις 9, αλλά νωρίτερα στις 6.

Λοιπόν, όπως είπε και ο Γιάννης, σήμερα το ντέρμπι, ο τρίτος τελικός ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, δεσπόζει όλων των μπασκετικών δρόμενων που υπάρχουν, τουλάχιστον για τον ελληνικό φιλαθλό κόσμο. Σλούκας, Οσμάν δεν προπονήθηκαν την Τρίτη, ενώ οι εξετάσεις του Νίκου Ρογκαβόπουλου δείχνουν υποτροπή στην μπελματιαία από νευροσίτιδα στο αριστερό πόδι, με την οποία ταλαιπωρείται το διάστημα. Και έτσι και αυτός τίθεται εκτός του σημερινού αγώνα. Μέσα σε όλα αυτά, λοιπόν, ο Παναθηναϊκός πριν από λίγο εξέδωσε κάλεσμα προς τον κόσμο του εν ώψη του τέταρτου τελικού, στην οποία αναφέρει: «Απόψε το βράδυ η ομάδα μας δίνει τον τελευταίο εντός έδρας μάτς στη σεζόν. Μια ακόμα σεζόν όπου εσείς αποτελέσατε τον έκτο μας παίκτη, που ήσασταν εκεί γεμίζοντας το σπίτι μας, στηρίζοντας τον Παναθηναϊκό Άκτορ μόνο με τη φωνή σας. Από το πρώτο κιόλας μάτς της χρονιάς η παρουσία σας ήταν συγκλονιστική, πάντοτε σε κόσμια πλαίσια. Είμαστε βέβαιοι πως το ίδιο θα κάνετε και απόψε στον τέταρτο τελικό του πρωταθλήματος GBL κόντρα στον Ολυμπιακό. Πως θα δώσετε μια ακόμα μοναδική παράσταση όπως εσείς ξέρετε και θα οθήσετε τον προπονητή και τους αθλητές μας στη νίκη, δίνοντας έμφαση στους παρακάτω οδηγίες. Στηρίζουμε την ομάδα μας και μόνο με τη φωνή μας. Η υποστήριξη της ομάδας μας γίνεται μόνο με τη φωνή. Δεν απαντάμε σε οποιοδήποτε είδος πρόκληση και δεν επιτρέπουμε σε κανένα να χαλάσει τη μοναδική ατμόσφαιρα του Telecom Center Athens. Απαγορεύονται απολύτως τα λέιζερ, τα καπνογόντα και τα πυροτεχνήματα. Η παραβίαση, η επισήρια, αυστηρές κυρώσεις και ποινές και κλεισμένων των θυρών. Οι κάτοχοι courtside εισιτηρίων οφείλουν να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μην παρεμβαίνουν στην διεξαγωγή του αγώνα. Δεν επιτρέπεται η ανάρτηση πανό ή επιγραφών πολιτικού, θρησκευτικού, ιδεολογικού χαρακτήρα, καθώς και άλλου είδους υβριστικού, ρατσιστικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Δεν επιτρέπεται είσοδος των φιλάθλων στο γήπεδο με φαγητό, ποτό ή καφέ για λόγους ασφαλείας και εμπορικής πολιτικής. Οι θύρες ανοίγουν στις 6 και συνίσταται η έγκαιρη προσέλευση».

0: Και όλο αυτό το μήνυμα του Παναθηναϊκού, της ΚΑΕ Παναθηναϊκός προς τον κόσμο του αφορά σχετικά με την τιμωρία που δέχτηκε από την ΔΕΑΒ για μια αγωνιστική και κλεισμένων των θύρων, ενώ παράλληλα ανακοινώθηκε και νέα τιμωρία του αθλητικού δικαστή, αυτή τη φορά προς τον Ολυμπιακό, για τα υβριστικά συνθήματα στο τρίτο παιχνίδι της σειράς των τελικών με το Παναθηναϊκό, ενώ απαλλάχθηκε ο Εργκίν Άταμαν από το παράπτωμα της μη ευπρεπούς ενδυμασίας.
1: Μάλιστα, γεμάτο λοιπόν το pre-game με ανακοινώσεις, με αποφάσεις, με όλα όσα συνοδεύουν τη σειρά αυτή των τελικών από το ξεκίνημά τους μέχρι λίγες ώρες πριν από το τζάμπολ του τέταρτου τελικού. Θυμίζουμε έτσι, ο Ολυμπιακός έκανε το 2-1 πριν από δύο μέρες στο στάδιο Ρήλης και Φιλίας. Έχει την ευκαιρία να τελειώσει τη σειρά απόψε στο ΟΑΚΑ. Ο Παναθηναϊκός από την πλευρά του θέλει να κάνει το 2-2 και να στείλει την σειρά σε πέμπτο παιχνίδι.

0: Είπαμε ότι ο αποψινός τελικός είναι στο επίκεντρο, όμως σε κάθε περίπτωση οι εξελίξεις τρέχουν, οι ομάδες ενισχύονται, σχηματίζουν σιγά σιγά τα ρόστερ εν ώψη της επόμενης αγωνιστικής περίοδου σε όλα τα επίπεδα. Πρόλογο λοιπόν, η Μύκονος ανακοίνωσε τη συμφωνία της με τον Βασίλη Τόλια, ο οποίος αγωνίστηκε πέρσι στο Λαύριο, είναι φυσικά γιος του παλέμαχου μπασκετμπολίστα του Νίκου Τόλια, ο οποίος αγωνίστηκε στο παρελθόν στον Παναθηναϊκό, στον Έσπρο Καλυθέας, στο Παγκράτη και στον Κολοσσό Ρόδο. Ο Βασίλης Τόλιας, ο οποίος θα κάνει τον ντεμπούτο του στην GBL υπό τις οδηγίες του Βαγγέλη Ζιάγκου με τη φανέλα της Μυκόνου. Από εκεί πέρα, Αθήνα, είχαμε κάποια άλλη κίνηση έτσι σήμερα.
1: Βέβαια, είχαμε στον Ηρακλή, όπου ο Cleveland Melvin αλλάζει φανέλα και από τα ασπρόμαυρα θα φοράει τη φανέλα του Γυραιού. Ο Αμερικανός forward έπειτα από μια εξαιρετική σεζόν με τον ΠΑΟΚ, 14,6 πόντους μεσόωρο, 4,2 rebound, 1,2 assist στο FIBA Euro Cup και 13,1 πόντους, 4,9 rebound, 1,5 assist στη στοίχημα GBL. Έκανε τις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης του Ηρακλή. Θα είμαι μέλος μιας ιστορικής ομάδας, πιστεύω πως θα ήταν η καλύτερη επιλογή για μένα και θεωρώ πως έλαβα μια σωστή απόφαση. Ήταν κάτι το αυτονόητο. Η ομάδα κατέστησε σαφές στον ατζέντη μου ότι ενδιαφέρεται να με εντάξει στο ρόστερ και ότι το κάνει με αυτόν τον τρόπο, καταλαβαίνεις ότι ήταν η σωστή επιλογή. Η αλήθεια είναι ότι είχα και άλλες προτάσεις μετά τη σεζόν με τον ΠΑΟΚ. Οι ατζέντιδες μου με ενημέρωσαν για το ενδιαφέρον που υπήρχε προς το πρόσωπό μου από άλλες ομάδες στην Ελλάδα. Ένιωσα ότι ήταν η καλύτερη επιλογή. Είναι ο Ηρακλής και η Θεσσαλονίκη είναι και την αισθάνομαι σπίτι μου. Επομένως, ήταν ένας ακόμα λόγος για τον οποίο αποφάσισα να υπογράψω με τον Ηρακλή.
0: Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά τις μεταγραφικές προσθήκες των ομάδων της GBL, πολύ σημαντική κίνηση από την πλευρά του Ηρακλή, ο οποίος θέλει να συνεχίσει το ίδιο υψηλό επίπεδο σε σχέση με φέτος που τερμάτισε σχετικά, εξασφάλισε σχετικά.
1: Ήταν ένας ξένος που ξεχώρισε την περασμένη, από αυτούς μάλλον που ξεχώρισαν την περασμένη αγωνιστική σεζόν.
0: Βεβαίως.
1: Άρα νομίζω ότι έχει προχώρησε σε μια πολύ ωραία επιλογή ο Ηρακλής.
0: Πολύ σημαντική, με το δεδομένο ότι ο Ηρακλής θυμίζουμε ότι συνεχίζει με τον Ζόραν Λούκιτς στην άκρη του πάγκου του. Θέλει να κρατήσει ψηλά τον πύχη. Πέρυσι, φέτος βασικά, εξασφάλισε ουσιαστικά εύκολα την παραμονή του στην GBL. Δεν κατάφερε να μπει στα playoffs και πλέον θέλει να κάνει το βήμα παραπάνω. Από εκεί και πέρα, σε μια δυσάρεστη ζήτηση, μια και έγινε γνωστό ότι ο θρυλικός Λιθουανός προπονητής, ο Βλάντας Γκαράστας, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 94 ετών. Θυμίζουμε ότι υπηρέτησε επί σειρά ετών την Ζάλγκυρης, την οποία οδήγησε στον τελικό της Ευρωλίγκας, τότε κύπελλο πρωταθλητριών, το 1986, ενώ ήταν προπονητής τόσο της Σοβιετικής Ένωσης όσο και της Εθνικής Λιθουανίας. Με την Εθνική Ομάδα της Πατρίδας του μέτρησε ένα σημαίνιο σε μουντομπάσκετ, ένα χάλκινο σε ευρωμπάσκετ, αλλά και ένα σημαίνιο όπως και δύο χάλκινα σε Ολυμπιακούς Αγώνες το 1992 και το 1996 στην Ατλάντα.

Συνεχίζουμε μετά τις GBL, μιας και ο Κολοσσός συνεχίζει την ενίσχυση του ενόψη της νέας σεζόν. Βρίσκεται πολύ κοντά στην απόκτηση του Devonte Άψον. Θυμίζω ότι οι Ροδίτες έχουν ήδη αποκτήσει, μάλλον έχουν ανανεώσει τον Ζόη Καράμπελα έως το 2028. Στη συνέχεια σειρά πήρε ο Νίκος Γιακμάς με διαιτές συμβόλαιο. Ακολούθησαν οι συμφωνίες με Τσιούρο Καμπερίδη και Βασίλη Χριστίδη. Στη Ρόδο θα αγωνίζεται και ο Τζόρνταν Μπαρνέτ. Πλέον, όπως όλα δείχνουν, η ομάδα της Ρόδου θα ενισχυθεί με τον Devonte Άψον. Ο Κολοσσός έτσι θα γίνει η τρίτη ελληνική ομάδα στην καριέρα του 34χρονου Αμερικανού σέντρο, ο οποίος έχει αγωνιστεί στο παρελθόν στην Καρδίτσα και στον ΠΑΟΚ. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο με τον πρώτο μας καλεσμένο για σήμερα.

0: Επιστρέψαμε, είστε πάντα συντονισμένοι στο web radio της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρης. Είναι εκπομπή Άμεσο Replay, το καθημερινό μαγκαζίνο του web radio της ΕΟΚ. Αθηνά Πατρινού, Γιάννη Σταυρουλάκης πίσω το μικρόφωνα έως και τις 4. Είπαμε ότι ο τέταρτος τελικός είναι στο προσκήνιο, φυσικά στο επίκεντρο της μπασκετικής επικαιρότητας. Παναθηναϊκός εναντίον Ολυμπιακού, πράξη τέταρτη. Με νίκη Ολυμπιακός κατακτά το πρωτάθλημα. Με νίκη ο Παναθηναϊκός στέλνει τη σειρά σε πέμπτο μάτς το Σάββατο στο Φάλιρο. Για όλα αυτά, για όλη την μπασκετική επικαιρότητα, θα συνομιλήσουμε με τον πρώτο μας καλεσμένο, αφού έχουμε την χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε τον Κωστή Γόντικα, ο οποίος σίγουρα έχει να μας πει πολλά και ενδιαφέροντα. Κωστή, καλησπέρα και σε ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα από μένα και ευχαριστώ που με προσκαλέσατε.
0: Λοιπόν, σύμφωνα με πληροφορίες, παντρεύεσαι σε 20 ημέρες και θέλω να σε ρωτήσω αν είσαι σίγουρος για αυτή την κίνηση.
1: Δεν τρομάζει τον άνθρωπο.
2: Μετά από 9 χρόνια σχέση είμαι σίγουρος.
0: Το πήρες απόφαση δηλαδή.
2: Ναι, ναι.
0: Τέλεια. Κωστή μου, πάμε λίγο στα του τελικού, μιας και βλέπουμε μια σειρά που επεισοδιακή ένταση έχουν ανέβει τόνοι. Πάμε λίγο να εστιάσουμε στο μπασκετικό κομμάτι. Θα ήθελα το σχόλιο σου, Κωστή, τι έχουμε δει μέχρι στιγμής και τι να περιμένουμε στο απόψινό παιχνίδι, αν περιμένεις κάτι διαφορετικό. Δηλαδή έχουμε δει μάτς τα οποία κρίθηκαν στους 60, θυμάμαι ο Ολυμπιακός στο δεύτερο μάτς έβαλε 58 πόντους, στο δεύτερο 102. Έχουμε δει προσωπικότητες να βγουν μπροστά. Προχθές έκανε τρομερό μάτς ο Φουρνιέ, ο Όσμαν ήταν εκπληκτικός στο πρώτο παιχνίδι. Γενικότερα θα ήθελα το σχόλιο σου να μας πεις τι έχουμε δει μέχρι στιγμής σε αυτή τη σειρά των τελικών.
2: Ξεκινώντας να πω ότι οι τραυματισμοί που έχουν και δύο ομάδες παίζουν ένα μεγάλο ρόλο. Εντάξει, πολύ για τον Παναθηναϊκό, γιατί τον Ολυμπιακό απουσιάζει ο Ντόρσε που είναι βασικό γραμμάζι και πρώτος κόρνερ της ομάδας, οι δεύτερες ήταν καθόλου τη διάρκεια της χρονιάς. Εντάξει, ο Ντόρσε, ευτυχώς για τον Ολυμπιακό υπάρχει μια πολύ σοβαρή αντικατάσταση, η οποία λέγεται Φουρνιέ και έχει βγει μπροστά και έχει δείξει την προσωπικότητά του και το ποιος είναι, το έχει δείξει και πέρυσι δηλαδή, αλλά φέτος που ήταν έρχονταν από τον πάγκο, ήταν λίγο λιγότερο παραγωγικός ίσως με πέρυσι, αλλά τώρα ξαναλαμβάνει το ρόλο του ηγέτη από την αρχή και καθόλου τη διάρκεια του παιχνιδιού. Οπότε έχει βγει μπροστά ο Φουρνιέ. Είναι εκπληκτικός ο Μιλουτίνοφ μέχρι τώρα σε αυτή τη σειρά των τελικών. Και έχει δείξει για ποιο λόγο είναι ο καλύτερος σέντερ φέτος Ευρωλίγκας.
0: Ακριβώς.
2: Και ο καλύτερος rebounder, νομίζω ήταν. Τέλος πάντων, οι τραυματισμοί του Παναθηναϊκού κυρίως και η απουσία του Κώστα Σλούκα, που ο Παναθηναϊκός δεν έχει άλλο παίξει από τον Σλούκα, φαίνεται πάρα πολύ. Και η απουσία του Οσμάν στο παιχνίδι αυτό φάνηκε πάρα πολύ. Όσον αφορά τώρα τα παιχνίδια σε υψηλό και χαμηλό σκορ. Στο δεύτερο παιχνίδι ο Παναθηναϊκός κατάφερε να παίξει μια πολύ σκληρότερη άμυνα και να περιορίσει τον Ολυμπιακό πάρα πολύ, γι' αυτό και κέρδισε. Δεν θα πω με ευκολία, γιατί πάλι ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι, αλλά κέρδισε κρατώντας τον Ολυμπιακό σε πολύ χαμηλό σκορ. Και στα υπόλοιπα παιχνίδια έχουμε δει αυτό που βλέπουμε, το σύνηθες πρόσωπο του Παναθηναϊκού. Ένα μπέρδεμα στην άμυνα, ας πούμε. Έτσι, ανισορροπία και αδυναμία στις περιστροφές, στις δεύτερες και στις τρίτες περιστροφές, δηλαδή, γιατί στην πρώτη άμυνα στο pick and roll υπάρχει μια έτσι επικοινωνία, αλλά στη δεύτερη και τρίτη περιστροφή που ο Ολυμπιακός γυρνάει την μπάλα ξανά και ξανά, που είναι το παιχνίδι του,
0: ακριβώς,
2: που έχουμε δει τόσα χρόνια,
0: της μπάλας, ναι, ναι.
2: Εκεί υπάρχει πρόβλημα, γιατί μπορεί να προσπαθούν οι παίκτες να βγαίνουν σε δεύτερη και σε τρίτη rotation, απλά υπάρχει η έλλειψη σημείας με το ρεσόρ που ήταν τόσο πολύ καιρό έξω, έτσι.
0: Τελικά, ποιος, αυτό δεν ξέρω αν μπαίνει στο ζύγι, το ποιος χάνει περισσότερο. Χάνει ο Ολυμπιακός από τον Ντόρση ή χάνει ο Παναθηναϊκός από τον Σλούκα από τις απουσίες του, εννοώ. Με δεδομένο ότι ο Σλούκας έπαιξε προχθές, αλλά φάνηκε ότι είναι επηρεασμένος έτσι από
2: τον Ντόρση. Θα πω χωρίς με πλήρη αντικειμενικότητα, θα πω ότι χάνει πάρα πολύ με διαφορά ο Παναθηναϊκός. Γιατί η επιρροή του Σλούκα στο παιχνίδι, στα αποδυτήρια, στον πάγκο, γενικότερα στην ομάδα του Παναθηναϊκού είναι τεράστια.
0: Ακριβώς.
2: Και στη σιγουριά που εμπνέει στους συμπαίκτες του και όλο το κομμάτι του leadership, αλλά και στις οργάνωσης μες στο παιχνίδι. Δηλαδή ξέρει πότε να τρέξει, πότε να πασάρει. Οι επιλογές που παίρνει είναι 10 στα 10 τις περισσότερες φορές. Ενώ ο Ολυμπιακός μπορεί να αντικαταστήσει τον Ντόρση με το Φουρνιέ σε αυτή τη φάση.
0: Και αν μου επιτρέπεις, δεν ξέρω αν συμφωνείς και εσύ, ότι επηρεάζει ουσιαστικά και την απόδοση του Ναν στο κομμάτι αυτή η απουσία του Σλούκα. Με δεδομένο ότι το κουμπών, ξέρεις, το παιχνίδι τους επηρεάζει ενδεχομένως η απόδοση του Ναν, νομίζω κρίνεται σε μεγάλο βαθμό και από το τι κάνει ο Σλούκα στο παιχνίδι.
2: Βέβαια, γιατί αλλιώς έχουν συνηθίσει να παίζουν Σλούκας Grand Man μαζί. Και αλλιώς είναι να παίζουν ξεχωριστά και να παίχνουν διαφορετικούς ρόλους. Ακόμα και με τον DJ Shorts που έχει παίξει αρκετά καλά αυτά τα παιχνίδια, δεν είναι η χημεία ίδια, έτσι, ούτε αμυντικά ούτε επιθετικά.
0: Που υποχρεώθηκε να μπει μπροστά ο Σόρτς, βέβαια. Ναι,
2: ναι, ναι. Οπότε ο Παναθηναϊκός είναι εμφανέστατα πολύ περισσότερο επηρεασμένος από την απουσία του Σλούκα. Και θα πω ότι είναι επηρεασμένος και από την απουσία του Ρογκαβόπουλου. Ειδικά στο παιχνίδι που δεν έπαιξε και ο Οσμάν και ο Ρογκαβόπουλος επανατραυματίστηκε. είναι, παίζει μεγάλο ρόλο αυτό, γιατί δεν έχει ένα πολύ ψηλό έτσι κορμί το οποίο βοηθάει στα rebound επί θέση 3, το οποίο είναι κομβικό, γιατί βλέπουμε σε ένα ματσάπ το οποίο ο Παναθηναϊκός χάνει τα rebound και τα κράτησε στα προηγούμενα παιχνίδια. Mm-hmm.
1: Υπάρχει κάτι που έχεις δει το οποίο σε έχει κεντρήσει το ενδιαφέρον ή κάτι το οποίο είδες και δεν το περίμενες?
2: Περίμενα το Παναθηναϊκό να είναι πιο σκληρός σε κάποια σημεία του παιχνιδιού, δεδομένου ότι αυτή είναι τελική και ότι μέχρι τώρα στην ουσία κρίνεται ένας τίτλος και έχει χαθεί και η Ευρωλίγκα, έτσι. Και περίμενα τον Ολυμπιακό να είναι πιο συγκεντρωμένος. Δηλαδή ο Ολυμπιακός με τα δεδομένα που έχει δείξει όλη τη χρονιά και με την παρουσία του στο Final Four και όλη τη διάρκεια της Ευρωλίγκας, ναι μεν έχει αδειάσει, ίσως πνευματικά από την κατάκτηση και όλο αυτό και έφυγε και ένα μεγάλο βάρος, αλλά ακριβώς γι' αυτό τον περίμενα να έχει μια διαφορετική ψυχολογία και να μπαίνει στο γήπεδο με διαφορετικό αέρα. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή βλέπουμε δύο ομάδες να μπαίνουν πραγματικά, ειδικά στις αρχές του αγώνα, εισάξεις. Δεν μπορεί κάποιος να κρίνει ο ένας είναι καλύτερος από τον άλλον. Ναι, ο Ολυμπιακός έχει πάρει την Ευρωλίγκα, αλλά ξεκινώντας το μάτς είναι σε ένα σκορονογράμματο που σε κερδίσει.
0: Αυτό κοστίζει είναι μεγάλη κουβέντα που λες, γιατί είχε ρωτηθεί και ο κόουτς Μπαρτζόκας τελικά είναι πιο δύσκολο να ετοιμάσει τον Ολυμπιακό να παίξει στο Final Four ή να τους προσγειώσει τους παίκτες σου εν ώψη των τελικών με τον Παναθηναϊκό, και είχε πει ξεκάθαρα το δεύτερο. Αλλά νομίζω ότι βοήθησε πάρα πολύ φυσικά το γεγονός ότι πριν από τους τελικούς ο Ολυμπιακός έδωσε τα μάτς με την ΑΕΚ, ήταν μια καλή προσγείωση στην πραγματικότητα, τον έβαλε έτσι στις συνδίκες τελικών. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός, παρά το γεγονός περιμένανε ενδεχομένως κάποιοι ότι θα μπορούσε να διάσει ψυχολογικά, παίζει με, όχι με τη βελόνα στο κόκκινο, δείχνει ότι θα έχει και αυτό το κίνητρο του, έτσι, ξεκάθαρα.
2: Άρα, το κίνητρο από αυτά τα παιχνίδια δεν λείπει πάντα και λόγω αντιπαλότητας και προϊστορίας, αλλά και επειδή ένας τελικός εκείνος ήταν αυτοίτλος. Το θέμα είναι κατά πόσο οι παίκτες θα μπορούσαν να κρατήσουν την ένταση και τη συγκέντρωση σε υψηλό επίπεδο μετά από την κατάκτηση του μεγάλου στόχου.
0: Ναι.
2: Γιατί κίνητρο έχουν, δεν υπάρχει θέμα έλλειψης κίνητρου. Ούτε έλλειψης ενέργειας. Γιατί είναι παίκτες επαγγελματίες, όλοι πληρώνονται πάρα πολλά λεφτά, να είναι καλά ο αθλητισμός και που έτσι βοηθάει και οι καριέρες έτσι που φτιάχνουν μια καριέρα για μια ζωή, γιατί ουσιαστικά τη ζωή μετά τον μπάσκετ. Αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει θέμα ενέργειας. Όλοι οι άνθρωποι είναι πολύ καλοί, όλοι αυτοί δηλαδή, είναι πάρα πολύ καλοί αθλητές, πολύ ψηλό επίπεδο και είναι προετοιμασμένοι για να έχουν μπαταρίες μέχρι τέλος Ιουνίου. Και κάποιοι πάνε και πιο πολύ με την εθνική ομάδα και με αυτά.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
2: Δηλαδή δεν σταματάνε. Οπότε δεν είναι θέμα ενέργειας, είναι θέμα συγκέντρωσης έτσι και, πώς το λέμε, να υπάρχει στην ουσία το σωστό mindset.
0: Ακριβώς. Και δεν έχουμε δει και διπλό σε αυτή τη σειρά, έτσι. Μόνο οι γηπεδούχοι έχουν κάνει το 3 στα 3 και όλες τις τρεις περιπτώσεις, δύο φορές στο ΣΕΦ και μία στο ΑΚΑ. Δεν έχουμε δει κάποιο break, οτιδήποτε να αλλάξει λίγο η ισορροπία της κατάστασης μέχρι στιγμής.
1: Σήμερα βλέπεις να γίνει κάτι τέτοιο όμως? Πώς, τι πιστεύεις ότι θα γίνει σήμερα?
2: Θεωρώ ότι πάλι θα είναι ένα παιχνίδι κοροναγράμματα. Θεωρώ ότι θα παίξει μεγάλο ρόλο η ψυχολογία στα κρίσιμα σημεία, ας πούμε, όταν η διαφορά είναι πολύ κοντά. Δεν θεωρώ ότι θα κρυθεί στην αρχή το παιχνίδι προφανώς. Θεωρώ ότι στο τρίτο, στο τέταρτο δεκάλεπτο, όταν οι διαφορές θα είναι στους 3, στους 5, στους 6 πόντους, ένα σφύριγμα εδώ, ένα σφύριγμα εκεί, ένα καλάθι, μια κακή άμυνα, εκεί θα κρυθεί το παιχνίδι, μάλλον σε ευστοχία κυρίως ή σε σωστές επιλογές. Γιατί άμα, ας πούμε, μια ομάδα είναι 5 πόντους μπροστά, κάνει λάθος πάσα και χάει τρίποντο και θέλει το μάθει 3 λεπτά, δυσκολεύει μετά, ειδικά αν αυτή η ομάδα είναι γηπεδούχος. Αλλά ισχύει το δίκτυο και ανάπορα, έτσι. Οπότε λεπτομέρειες και έτσι θα έλεγα κομβικές λεπτομέρειες και επιλογές στο τρίτο και τέταρτο δεκάλεπτο είναι αυτά που θα επηρεάσουν το momentum. Θεωρώ ότι είναι ένα παιχνίδι momentum. Δεν θεωρώ ότι είναι τόσο straightforward τα πράγματα ότι θα κερδίσει ένας ή ο άλλος. Είναι ένα παιχνίδι ότι όποιος κυριαρχήσει στο momentum στα κρίσιμα σημεία, αυτό θα
0: ακριβώς πάρει. Ό,τι συνέβη για παράδειγμα στο, δεν θυμάμαι, νομίζω το δεύτερο match που ο Παναθηναϊκός είχε μαζέψει τη διαφορά, ο Ολυμπιακός κάνει πάλι ένα πολύ καλό τρίλεπτο και φεύγει πάλι διαφορά στους 10-12 πόντους, πώς είχε πάει. Νομίζω ήταν στο προηγούμενο παιχνίδι. Στο δεύτερο. Στο τρίτο παιχνίδι, ναι, στο κομμάτι αυτό.
2: Δηλαδή το θέμα είναι, ναι, ναι, ότι υπάρχουν πάνω κάτω και στις δύο ομάδες, αλλά όποιος κάνει το momentum στο κρίσιμο σημείο, εκεί, τόσο θα κερδίσει το παιχνίδι. Γιατί είναι τόσο κοντά οι δύο ομάδες παικτικά, και τώρα ανερώ όλη την προηγούμενη σεζόν στην Ευρωλίγκα ειδικά, αλλά παικτικά τώρα σε αυτό που βλέπουμε τώρα στο τελικό είναι τόσο κοντά οι ομάδες παικτικά και με τραυματισμούς και με όλα, που δεν μπορεί κάποιος εξωτερικός να πει ότι θα κερδίσει πολύ εύκολα ή το Παναθηναϊκός στο Ολυμπιακός. Και να το πει δηλαδή, θα είναι ψέματα, γιατί δεν μπορεί να το ξέρει κανείς αυτό.
0: Πάμε λίγο στα δικά σου, Κωστή. Μια χρονιά με τον Πανιόνιο δύσκολη, ολοκληρώθηκε με άσχημο τρόπο για την ομάδα, με τον υποβασμό. Πάμε λίγο στα δικά σου. Αν προφανώς έχεις κάποιες προτάσεις στα χέρια σου, φαντάζομαι. Πώς είσαι κάπου κοντά, είσαι σε συζητήσεις, περιμένεις κάτι, κοιτάς κάπου στο κομμάτι αυτό.
2: Είμαστε σε συζητήσεις, είμαι πολύ κοντά σε μια ομάδα. Τώρα περιμένω να δω πώς θα προχωρήσει. Νομίζω να προχωρήσει θετικά και θα έχει αίσιο αποτέλεσμα όλο αυτό.
0: Mm-hmm. Πώς βλέπεις κινήσεις μέχρι στιγμής? Νομίζω ότι και του χρόνου θα δούμε ωραία πράγματα, έτσι, σε όλα τα επίπεδα.
2: Υπάρχει τεράστια αναβάθμιση του αθλήματος και με τον Άρη και με τον ΠΑΟΚ που κάνουν τεράστιες επενδύσεις. Όλοι είδαμε ότι πήγε και ο coach Σπανούλης τώρα στον Άρη. Εκεί θα υπάρχει ένα καινούργιο project πολύ μεγάλο, το οποίο φαντάζομαι στηρίζουν και η οικογένεια Ντοκούμπο και ο Χσιάο μαζί. Θεωρώ ότι αυτό θα πάει πολύ καλά. Κυνηγάνε παίχτες σε επίπεδο Ευρωλίγκας από το πάνω ράφι. Παράδειγμα είναι ο Mike James που είναι ακόμα σε συζητήσεις με τον coach Σπανούλη. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο ένας παίχτης σαν τον Mike James θα δεχθεί να έρθει στον EuroCup, αλλά δεν νομίζω ότι θα ερχόταν για τη διοργάνωση, θα ερχόταν σίγουρα για τον άνθρωπο και τον προπονητή που θα έχει απέναντί του.
0: Πολύ μεγάλη
2: αυτό είναι τεράστια αναβάθμιση για το ελληνικό πρωτάθλημα. Ανεβαίνει. Σίγουρα θα αυξηθούν και τα έσοδα και νομίζω θα δούμε στα επόμενα χρόνια με τις επενδύσεις που μεγαλώνουν όλο ένα και περισσότερο το πρωτάθλημα να γίνεται ακόμα πιο ανταγωνιστικό, τουλάχιστον στην κορυφή του, γιατί στις μεσαίες θέσεις και προς τα κάτω ήταν ήδη πολύ ανταγωνιστικό. Αλλά θα δούμε και να υπάρχει έτσι λίγο ενδιαφέρον προς τα πάνω. Να σπάσει αυτό το δίπολο Παναθηναϊκού Ολυμπιακού μπορεί. Εντάξει, υπήρχε και η ΑΕΚ τώρα πιο παλιά τα τελευταία χρόνια, έχει κάνει πολλά και η ΑΕΚ μην τα νερούμε εννοείται και ευρωπαϊκά έχει σηκώσει και έχει πάει και με τελικούς και κύπελα και τελικούς και δεν ξέρω τι, αλλά νομίζω τώρα ο ΠΑΟΚ και ο Άρης θα μπουν δυναμικά και θα προσπαθήσουν πραγματικά να σπάσουν αυτό το, έτσι, την κυριαρχία των δύο μεγάλων.
0: Μάλιστα. Άψογα. Κωστή Γόντικα, σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Να απολαύσει το μάτσα απόψε, να τελειώσουν και οι ετοιμασίες για το γάμο να πάνε όλα καλά, γιατί φαντάζομαι ότι πρέπει να, τρίξιμο, πρέπει να είσαι στο τρίξιμο εδώ και άπειρο, έτσι δεν σταματάς.
2: Όλο το χρόνο, δεν σταματάει αυτό.
0: Όλα τα καλά λοιπόν, Κωστή μου, σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
2: Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
0: Γεια χαρά. Καλή συνέχεια. Γεια χαρά.

0: Δεύτερη ώρα αυτής εδώ της εκπομπής, άμεσο replay, Γιάννη Σταυρουλάκης, Αθηνά Πατρίνου. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Δημήτρης Μελίσης. Σε okwebradio.papakibasket.gr, το email του ραδιοφώνου και live24.gr, η πλατφόρμα η οποία μας ακούτε και μέσω αυτής μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Μιλήσαμε με τον Κωστή Γόντικα νωρίτερα και πιο συγκεκριμένα για το παιχνίδι το οποίο έχουμε σήμερα ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, τέταρτο παιχνίδι στη σειρά τελικών, με τον Παναθηναϊκό να θέλει να ισοφαρίσει, ενώ αντίθετα τον Ολυμπιακό να κάνει τον break ώστε να κατακτήσει το πρωτάθλημα και να μην πάει το παιχνίδι σε πέμπτη σειρά. Μας είπε τη γνώμη του. Μπορείτε να μπείτε στο basket.gr και να διαβάσετε εντός ολίγου τα όλα όσα τυχόν χάσατε. Αλλά δεν είναι μόνο αυτά, έχουμε και άλλα πολλά. Έχουμε μεταγραφολογία, καθώς οι ομάδες βρίσκονται σε αυτήν την περίοδο, και μία από αυτές είναι και ο Βίκος Φάλκον, μία ομάδα η οποία θα αγωνιστεί για πρώτη φορά στην ιστορία της στην GBL, μία ομάδα και μία πόλη που θα αγωνιστεί για πρώτη φορά στην ιστορία της στα μεγάλα σαλόνια του ελληνικού μπάσκετ. Μέσα σε αυτά λοιπόν η ομάδα συνεχίζει και προχωρά στην μεταγραφική της περίοδο, και έναν από τους παίκτες τους οποίους θέλει να κλείσει και φαίνεται ότι είναι κοντά είναι ο Σάνον Μπόξ, ο οποίος όπως φαίνεται θα γίνει ο πρώτος ξένος στην ιστορία του συλλόγου. Ο 29χρονος Αμερικανός γκάρτ με ύψος 1,90 είχε στην Γαλλική Λίγκα 30 συμμετοχές με 21 λεπτά κατά μέσο όρο, 10,8 πόντους και 2,3 ασίστ ανά αγώνα. Παρεμφερή ήταν και τα νούμερά του στο BCL, όπου έπαιζε σχεδόν 21 λεπτά και είχε 8,4 πόντους και 2 ασίστ ανά αγώνα. Ο πρώτος ευρωπαϊκός του σταθμός ήταν η Γκλίβιτσε στην Πολωνία, ακολούθησαν η Ελβετική Μασάνιο και η Κύπρος με τον Κεραυνό, πριν πάει στην Γαλλική Α2 με την Αλζάζ. Πάρει και εκεί τη μεταγραφή στη Λεμάν και πλέον ετοιμάζει βαλίτσες για να έρθει τα Γιάννενα.
1: Είδαμε λοιπόν τα Γιάννενα, τα οποία ετοιμάζουν για την πρώτη συμμετοχή τους στην μεγάλη κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ. Ήδη έχουν γίνει κάποιες κινήσεις, θα ακολουθήσουν σίγουρα πολλές ακόμη. Θυμίζουμε Θανάση Γιαπλέ στην άκρη του πάγκου, ο κόουτς Γιαπλές, ο οποίος οδήγησε την ομάδα στην μεγάλη κατηγορία μέσω της διαδικασίας του Final Four. Ακολούθησαν την πρωταθλήτρια, την Δόξα Λευκάδας, και ετοιμάζονται πλέον για την ιστορική πρώτη συμμετοχή τους στη μεγάλη κατηγορία.
0: Ένα πολύ ενδιαφέρον project, θεωρώ, καθότι τα Γιάννενα έχουν αποδείξει την αγάπη τους για το μπάσκετ και πιστεύω ότι θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον να τους δούμε να αγωνίζονται για πρώτη φορά στην Α1 και να δούμε πώς θα ανταποκριθεί ο κόσμος σε όλο αυτό.
1: Ακριβώς, Αθηνά.
0: Λοιπόν, και να πάμε και για το EuroLeague Super Cup, το οποίο βρίσκεται και αυτό στα σκαριά. Έχουμε λοιπόν κάποιες πρώτες πληροφορίες σύμφωνα με το Basket News, το οποίο αναφέρει ότι το Abu Dhabi είναι μεταξύ των υποψήφιων πόλεων το οποίο θα αναλάβει το Super Cup, ενώ οι ομάδες οι οποίες θα συμμετάσχουν και φαντάζουν ως φαβοροί είναι ο Ολυμπιακός, η Real και η Fenerbahce. Σύμφωνα λοιπόν με τον Basket News, αυτή η διοργάνωση αναμένεται να κάνει πρεμιέρα εντός του 2026 με πιθανές ημερομηνίες 19 και 20 Σεπτεμβρίου.

Λοιπόν, εκτός όμως από το GBL και το τέταρτο αγώνα της σειράς τελικού ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό και τη μεταγραφολογία που υπάρχει στην Α1, υπάρχει μεταγραφολογία και στις υπόλοιπες εθνικές κατηγορίες. Μία είδηση η οποία ξεχώρισε σήμερα είναι αυτή του Ψυχικού, η οποία ανακοίνωσε τον Ιάκωβο Μιλεντίγεβιτς, μία πολύ ποιοτική προσθήκη πιστεύω. Θα βοηθήσει ιδιαίτερα το Ψυχικό εν ώψη της ερχόμενης σεζόν, μιας δύσκολης πιστεύω αγωνιστικά σεζόν, καθότι πλέον σε αυτή θα αγωνίζεται και ο Πανιώνιος, άρα αυτόματα ανεβαίνει το level, γιατί λέγαμε ότι στο φετινό πρωτάθλημα δεν υπήρχε κάποιο μεγάλο brand name ομάδας όπως υπήρχαν τα περασμένα χρόνια. Αλλά φέτος νομίζω ότι η επιστροφή του Πανιωνίου θα δυσκολέψει αρκετά τα πράγματα για πολλές ομάδες οι οποίες έχουν υψηλές βλέψεις, καθότι ο Πανιώνιος έχει από αυτά που έχουν βγει στη φόρα και από τις πρώτες κινήσεις που αναμένεται να κάνει, δείχνει ότι είναι ομάδα η οποία θέλει να επιστρέψει γρήγορα στην Elite League. Έτσι λοιπόν το Ψυχικό έχει κάνει μια πολύ σημαντική κίνηση, μια σταθερή αξία ο Ιάκωβος Μιλεντίγεβιτς. Κινήσεις όμως έχουν κάνει και άλλες ομάδες. Μια πολύ ωραία κίνηση έχει κάνει και η Σαρονίδα, η οποία αγωνίζεται στην National League 1. Σπουδαία λοιπόν μεταγραφή, γιατί απέκτησε τον Γιάννη Μέξη, ο οποίος δεν θα συνεχίσει στον Πανελλήνιο, και έτσι η Σαρονίδα τον βούτυξε αμέσως. Ο απολύπηρος αθλητής την περασμένη σεζόν είχε 11,8 πόντους, 6,2 rebound και 1,8 assist μέσω όρο, ενώ στον Μήλωνα, στο πλευρό του Θανάση Θωμόπουλου, θα βρεθεί ο Δημήτρης Τσίκινας. Οι δυο τους είχαν συνεργαστεί στον Χολαργό, ενώ ο προπονητής είχε εργαστεί σε αρκετές αθηναϊκές ομάδες στο παρελθόν. Μία πολύ σημαντική κίνηση έχει κάνει και η Γέφυρα, ενισχύοντας σημαντικά τη front line της, αποκτώντας τον πολύπειρο Δημήτρη Καλαμπάκα. Και αυτή μια κίνηση, καλά η Γέφυρα τα τελευταία χρόνια έχει αποδείξει ότι πάντα βρίσκεται στις ψηλές θέσεις του βαθμολογικού πίνακα, και αυτή η κίνηση αποδεικνύει για ακόμα μια φορά ότι με αυτόν τον αθλητή στο πλευρό της θέλει να κάνει κάτι καλό και φέτος. Ακόμα μία κίνηση αφορά τον Πανελευσυνιακό, ο οποίος κράτησε ένα πολύ σημαντικό λιθαράκι από την περασμένη σεζόν, τον Νίκο Πιουσκούγλογλου, ο οποίος θα αγωνιστεί, θα φοράει τη φανέλα του συλλόγου και για την νέα σεζόν, με συμμετοχή σε 10 παιχνίδια και μέσω 3,3 πόντους ανά αγώνα. Ο Νίκος, που ήρθε στην Ελευσίνα κατά τη χειμερινή μεταγραφική περίοδο, πρόλαβε να δείξει μέρος της ποιότητάς του στην ανδρική ομάδα, αλλά και θα γίνει καθοριστικό τόσο στην παραμονή του Under 23 στην Αλφασκανό, όσο και στις συμμετοχές του στην Under 21 στο προσεχές Πανελλήνιο Final Four, το οποίο θα διεξαχθεί από τις 13 έως τις 14 έκτου στη Νέα Ιωνία Βόλου. Με ταλέντο και όρεξη για δουλειά, είναι αυτό που αναζητά ο coach Βούλγαρης για το χτίσιμο της ομάδας του.

0: Και φυσικά μία από τις ειδήσεις που ξεχωρίζουν είναι αυτή που προέκυψε χθες το βράδυ σχετικά με την συμφωνία της Εθνικής Κατάρ με τον Kendrick Nunn, προκειμένου ο Αμερικανός superstar του Παναθηναϊκού να αγωνίζεται σαν naturalizé για τους Καταριανούς που σημειωτούν έτσι θα διοργανώσουν το Παγκόσμιο Κύπελλο 2027, το οποίο έτσι θα διεξαχθεί στην Ντόχα. Οι παράγοντες λοιπόν της Ομοσπονδίας του Εμμυράτου έκαναν τεράστια προσπάθεια τα τελευταία χρόνια για να βρουν έναν παίκτη υψηλού επίπεδου προκειμένου να ενισχύσουν τον ρόστερ τους για την διοργάνωση του Μουντομπάσκετ και όπως όλα δείχνουν ο Kendrick Nunn θα γίνει ο Naturalizé. Με ένα πολύ καλό ποσό έτσι Αθηνά.
1: Πολύ καλό δεν το λες.
0: Ναι, εντάξει.
1: Το λες λίγο κάτι παραπάνω από το πολύ καλό θεωρώ. Αλλά δείχνουν και την πρόθεση, θεωρώ, της ομάδας του Κατάρ, τουλάχιστον να παραστούν κάτι παραπάνω από αξιοπρεπείς σε αυτό το πρωτάθλημα το οποίο έχουν μπροστά τους. Και δείχνουν νομίζω τις προθέσεις τους. Τώρα ο Kendrick Nunn θα πάει εκεί, δεν ξέρω πώς και τι και γιατί θα το διαχειριστεί. Θεωρώ ότι πρέπει να τους μάθει πραγματάκια.
0: Ναι, ακριβώς. Οπότε πολύ μεγάλη συμφωνία, έτσι 30 εκατομμύρια τα επόμενα 5 χρόνια.
1: Και έχει απορρίψει, λέει, την πρόταση, γιατί και ο ίδιος έχει επιβεβαιώσει ότι είχε πρόταση και από την εθνική ομάδα της Τουρκίας.
0: Ακριβώς, τα προηγούμενα χρόνια, ναι.
1: Και ήταν, την έχει απορρίψει.
0: Ήταν πριν από το Ευρωμπάσκετ, ναι, προκειμένου να ενισχύσει την ομάδα του Εργίν Άταμαν στο Ευρωμπάσκετ.
1: Το έμαθα αυτό το Κατάρ, είδε τι λεφτά έδινε η ομάδα της Τουρκίας. Είδε ότι είναι λίγα, λέει, κάτσε να ανεβάσω λιγάκι παραπάνω το ποσό μπάσκετ τον καταφέρω και τον κατάφερε.
0: Το Κατάρ λοιπόν, όπως όλα δείχνουν, θα ενισχυθεί με τον Kendrick Nunn. Η περίπτωση του είχε ακουστεί για την Τουρκία. Τελικά αναμένεται να ενισχύσει τους Καταριανούς. Θυμίζουμε ότι αυτό το καλοκαίρι δεν υπάρχει μπασκετική διοργάνωση.
1: Είναι το επόμενο.
0: Ακριβώς από το καλοκαίρι του 27 με το Παγκόσμιο Κύπελλο, το οποίο θα λάβει χώρα στην Ντόχα.

Μέσα σε όλα αυτά λοιπόν κινούνται και οι εθνικές ομάδες. Μία από αυτές είναι η εθνική ομάδα των εφήβων, η οποία είναι έτοιμη να αρχίσει την προετοιμασία της για το EuroBasket Under 18. Το βασικό στάδιο θα πραγματοποιηθεί στα Γιάννενα, με την πρεμιέρα να είναι προγραμματισμένη για τις 19 Ιουνίου. Οι αθλητές οι οποίοι έχουν εκκληθεί είναι η Χρήστος Βενετίδης, Χρυσόστομος Χατζηλάμπρου, Βασίλης Χαρτόνας, Σταύρος Γυμνόπουλος, Θανάσης Σημαίνιος, Ηλίας Χαϊδεμένος, Ευστράτιος Μπαρμπαγιάννης, Θεόδωρος Παπανικολάου, Μάριος Φυλακτάκης, Αλέξανδρος Τομάκος, Χαράλαμπος Μπιλιώνης, Στέφανος Γκίκας, Ευάγγελος Μπουζούλας, Άγγελος Ζούπας, Αλέξανδρος Κληρός, Δημήτρης Πούλος, Κωνσταντίνος Μέγκος και Μιχάλης Κατσιγιάννης.

Μέσα σε όλα αυτά ετοιμάζεται και το προπονητικό κάμπ της Εθνικής Γυναικών, το οποίο πραγματοποιείται στα Γιάννα στο κλειστό γυμναστήριο Σιδέρης Καραδήμας, με την ομάδα να προετοιμάζεται παράλληλα για τους αγώνες που θα διεξαχθούν για το 5ο Διεθνές Τουρνουά Βάσχο Μπεσκάκη στην Άρτα το διάστημα 12 με 14 Ιουνίου, με αντιπάλους στην Δανία και την Βουλγαρία. Σήμερα 10 του μήνα πραγματοποιήθηκε η Media Day της Εθνικής Ομάδας Γυναικών με τον Νίκο Καμπούρη, τον προπονητή της Εθνικής Ομάδας Γυναικών, να αναφέρει: βρισκόμαστε σε ένα πολύ όμορφο γήπεδο, σε μια πολύ όμορφη πόλη με όμορφες συνθήκες. Πράγματα τα οποία θεωρώ σημαντικά για μια ομάδα όταν αρχίζει να προετοιμάζεται για το ένα τουρνουά, αλλά και το παρακάτω που θα ακολουθήσει για την Εθνική Ομάδα Γυναικών. Είναι πολύ σημαντικό οι συνθήκες στις οποίες δουλεύει να είναι όλες σωστές, έτσι ώστε να μείνει μόνο το μπάσκετ και το καθαρά αγωνιστικό κομμάτι για να ασχοληθεί. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ. Είναι μεγάλη τιμή για εμένα και όλους μας να βρισκόμαστε σε αυτή την θέση. Προετοιμαζόμαστε για κάτι πολύ όμορφο, το τουρνουά Βάσο Μπεσκάκη, όπου θα τιμήσουμε τη μνήμη ενός πολύ σημαντικού ανθρώπου για τον μπάσκετ. Ο καλύτερος τρόπος για να το κάνεις αυτό είναι να προετοιμαστείς με σωστή προσπάθεια και συγκέντρωση, έτσι ώστε να βγάλεις ένα ωραίο αποτέλεσμα και όλοι να είναι χαρούμενοι, είτε συμμετάσχοντας είτε βλέποντας έξω από αυτό, που και αυτό είναι μια μεγάλη συμμετοχή για εμάς.

Δηλώσεις στην Media Day της Εθνικής Ομάδας Γυναικών έκανε και η Ελεάνα Χριστινάκη. Είναι πολύ όμορφο που ακόμα μια χρονιά είμαστε εδώ και ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία. Τα Γιάννενα είναι το δεύτερο σπίτι μας. Είναι πολύ ζεστοί οι άνθρωποι, αγαπούν τον γυναικείο αθλητισμό και τον υποστηρίζουν έμπρακτα. Μας στηρίζουν όλοι τόσο πολύ που εμείς νιώθουμε ότι είναι το δεύτερο σπίτι μας και θέλουμε να ερχόμαστε εδώ. Το τουρνουά Βάσο Μπεσκάκη διεξάγεται στη μνήμη ενός πολύ σπουδαίου ανθρώπου και όλοι θέλουμε να τιμήσουμε για όσα έχει προσφέρει τα χρόνια που ήταν μαζί μας. Είναι πολύ σημαντικό που το τουρνουά θα φιλοξενηθεί ξανά στην Ήπειρο με τον αγαπημένο μας κόσμο.

Μέσα σε όλα αυτά έχουμε και νέες ανακοινώσεις από τις εθνικές κατηγορίες και συγκεκριμένα από την ΑΧΑΓΙΑ 82, η οποία βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας με τον έμπειρο παραπατρινό προπονητή Ανδρέα Παπαδημητρίου, ο οποίος αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία του συλλόγου. Η επιστροφή και το πλούσιο βιογραφικό για τον coach Παπαδημητρίου, αυτή δεν είναι για πρώτη φορά που θα καθίσει στον πάγκο της ομάδας, καθώς επιστρέφει στην ΑΧΑΓΙΑ μετά από την περίοδο 13-14, έτοιμος να οδηγήσει τον σύλλογο σε νέες εποχές. Διαθέτει ένα εξαιρετικά και άκρος επιτυχημένο βιογραφικό στις εθνικές κατηγορίες. Ενώ ο Ερμής Αργυρούπολης ανακοίνωσε την αποχώρηση του Παναγιώτη Καναβία από τον σύλλογο και έτσι δεν θα προχωρήσουν μαζί την πολυετή τους συνεργασία. Συγκεκριμένα ο σύλλογος αναφέρει: ο coach Παναγιώτης Καναβίας αποτελεί παρελθόν από την οικογένεια του Ερμή Ελληνικού Αργυρούπολης, ύστερα από την πολυετή παρουσία στους πάγκους του και σε πολλά διαφορετικά τμήματα. Ο Παναγιώτης Καναβίας αποχωρεί ως ένας πάρα πολύ αγαπημένος φίλος, ένας δικός μας άνθρωπος. Υπήρξε ο αναμορφωτής του Ερμή, ιδανικός άνθρωπος στην κατάλληλη θέση, προπονητής του αντρικού αλλά και υπεύθυνος ακαδημιών. Νιώθουμε απίστευτα τυχεροί που όλα αυτά τα χρόνια συνεργαστήκαμε πρώτα με τον άνθρωπο και μετά με τον προπονητή Παναγιώτη. Ο σύλλογος ανέβηκε πάρα πολλά επίπεδα στα χρόνια της θητείας του, με πολύ καλές χρονιές στην Α Εσκανά, άνοδο στην National League 2, άνοδο στην National League 1, παίζοντας υπέροχο μπάσκετ και με τα τμήματα υποδομών αγωνίζονται σχεδόν συνέχεια στην πρώτη κατηγορία της Εσκανά.

Λοιπόν, αυτό ήταν και για σήμερα το άμεσο replay. Ο Γιάννης Σταυρουλάκης και η Αθήνα Πατρινού ήταν στην συντροφιά σας τις δύο προηγούμενες ώρες. Αναμονή λοιπόν του απόψινου τέταρτου στη σειρά των τελικών της GBL Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. 2-1 σειρά υπέρ του Ολυμπιακού, με τον Παναθηναϊκό να προσπαθεί για το 2-2, ενώ αντίθετο Παναθηναϊκός για να κατακτήσει το πρωτάθλημα και να τελειώσει τη σειρά. 9 η ώρα, ΕΡΤ 2 είναι το παιχνίδι για όσους ενδιαφέρονται να το παρακολουθήσουν. Να σας ευχαριστήσουμε για την ακρόαση, να έχετε καλό υπόλοιπο ημέρας. Το πρόγραμμα του ΕΟΚ Web Radio συνεχίζεται, καθώς λαμβάνει δράση ο Αργύρης Παγαρτάνης. Έρχεται εκ νέου κάθε πόλη μια μπασκέτα για να σας συντροφεύσει έως τις 6. Αυτά από εμένα, να περνάτε όμορφα και γεια σας!

Φίλες και φίλοι του ΕΟΚ Web Radio, φίλες και φίλοι του διαδικτυακού ραδιοφώνου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, καλησπέρα σας. Είστε συντονισμένοι πάντα στην μπασκετική συχνότητα διαδικτυακή και βεβαίως μέχρι τις 6 θα ακούσετε την εκπομπή «Κάθε πόλη μία μπασκέτα». Αφιερωμένη στις εξελίξεις στα τοπικά πρωταθλήματα, στις ενώσεις και τοπικές επιτροπές τις οποίες είναι η Ελλάδα μας χωρισμένη, μπασκετικά πάντα. Σε ένα απόγευμα που αρχίζουν πια οι ρυθμοί να ανεβαίνουν, έχουμε τελικό στην GBL σήμερα το βράδυ. Έχει επηρεαστεί και η περιραίουσα, το περιραίο περιβάλλον τέλος πάντων, γύρω από τα γραφεία της ΕΟΚ που βρίσκονται τα στούντιό μας. Καθώς ο τέταρτος τελικός, όπως είναι γνωστό, φιλοξενείται στο T-Center. Έτσι λοιπόν, εμείς θα πάμε στο άλλο άκρο πια της επικαιρότητας για να σας μεταφέρουμε εξελίξεις, νέα ειδήσεις, να προβάλλουμε προσπάθειες από όλη την Ελλάδα και βεβαίως να αφήσουμε την κορυφή τέλος πάντων της μπασκετικής πυραμίδας για αργότερα.

0: Λοιπόν, η ώρα είναι 4:15. Είστε συντονισμένοι πάντα στο EOWEB Radio, το διαδικτυακό ραδιόφωνο της Εθνικής Ομοσπονδίας Καλαδοσφαίρισης, και στην εκπομπή «Κάθε πόλη μία μπασκέτα», που εξ αρχής, από την αρχή της εκπομπής, θα δικαιολογήσει τον τίτλο της, καθώς θα κάνει ένα ταξίδι τώρα νοερό τηλεφωνικό μέχρι το Αλιβέρι, για να δει, να γνωρίσει καλύτερα την προσπάθεια του Αστέρα Αλιβερίου, η οποία στέφθηκε με επιτυχία. Όσοι παρακολουθούν τις τοπικές κατηγορίες το γνωρίζουν, ότι η ομάδα από το Αλιβέρι κατάφερε να στεφθεί πρωταθλήτρια της πρώτης κατηγορίας της ΕΣΚΑΣΕ, και βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε, να εκπροσωπείται από του χρόνου στις κατηγορίες, τέλος πάντων, τις εθνικές, και μάλιστα με αίτητο ρεκόρ. Και για να πω την αλήθεια, η μοναδική ήττα την οποία υπέστη η ομάδα φέτος ήταν μια μέρα πριν ταξιδέψω εγώ στο Αλιβέρι για δουλειά, γιατί είχα επιφορτιστεί να μεταδώσω σε live streaming τον τελικό του κυπέλου της ΕΣΚΑΣΕ, ο Αστέρας Αλιβερίου. Όμως, παρότι στο Αλιβέρι διεξήχθη το Final Four, υπέστη την πρώτη του ήττα στον ημιτελικό, και έτσι δεν έγινε συνάντηση τέτοιου είδους. Αλλά κάθε εμπόδιο για καλό, που λένε. Η ομάδα, τον βασικό της στόχο τον πέτυχε. Του χρόνου θα εκπροσωπείται στις εθνικές κατηγορίες, και ήρθε η ώρα να το δούμε λίγο πιο σφαιρικά το πράγμα. Θα το εξετάσουμε και αγωνιστικά, αλλά κυρίως μας ενδιαφέρει η προσπάθεια η γενικότερη που υπάρχει εκεί. Γι' αυτό συνεννοηθήκαμε με τον κύριο Παναγιώτη Σκαφιδά, τον πρόεδρο της ομάδας, του αθλητικού ομίλου Αστέρα Αλιβερίου, να μας διαφωτίσει σχετικά με την γενικότερη προσπάθεια που γίνεται εκεί, και βεβαίως την όλη επένδυση που έχει γίνει, την μπασκετική, η οποία πρόκειται προφανώς να δυναμώσει και το μπασκετικό αποτύπωμα στην πολύ όμορφη Κομούπολη, και πολύ παρεξηγημένη, θα ήθελα να πω, γιατί όλοι έχουν συνδέσει το Αλιβέρι, τέλος πάντων, με την Αγία Τηρακλής, με τη ΔΕΗ, με όλα αυτά, αλλά είναι μια πολύ όμορφη περιοχή, και αν την επισκεφτείτε θα το διαπιστώσετε κι εσείς. Καλησπέρα, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας, καλησπέρα σας και στους αγροατές σας.
0: Ευχαριστούμε πολύ για την ανταπόκρισή σας, έτσι αμέσως να...
1: Μεγάλη μου χαρά.
0: Ανταποκριθείτε έτσι στο κάλεσμά μας. Ήθελα να μας πείτε γενικά, όταν ξεκινήσατε έτσι όλη αυτή την προσπάθεια και την επένδυση, σκεφτήκατε ότι θα μπορούσε να γίνει γρήγορα το πράγμα, δηλαδή από την πρώτη περίοδο και όλες από την πρώτη χρονιά να υπάρχει αποτέλεσμα, ή ήταν κάτι που προέκυψε έτσι ευχάριστα μένα, αλλά σαν έκπληξη?
1: Προέκυψε σαν έκκληση, γιατί στην αρχή, όταν αναλάβαμε η νέα διοίκηση, ήταν πέρυσι, ας πούμε, τέτοιο καιρό. Πέρυσι, μάλλον τον Απρίλιο, η ομάδα ήταν στην Α κατηγορία, πάλευε να σωθεί, σώθηκε τελευταία αγωνιστική. Οπότε, μετά, όταν μπήκαμε στο σχεδιασμό για τη νέα χρονιά, θέλαμε να αλλάξουμε κάποια πράγματα για να μπορέσουμε αφενός να κάνουμε κάτι καλό στην αδερφή μας ομάδα και αφετέρου. Και ο βασικός μας στόχος αυτός είναι, κατά κύριο λόγο, να μπορέσουμε να αναπτύξουμε τις ακαδημίες και να δώσουμε μπάσκετ στα παιδιά της περιοχής. Mm-hmm. Και εκεί ήμασταν λίγο τυχεροί, γιατί πρόκειται στον δρόμο μας ο Βαγγέλης ο Αγγέλου, ο coach, ο γνωστός coach. Mm-hmm. Και έτσι μπήκαμε σε μια διαδικασία, σε ένα μονοπάτι που μας έφερε εδώ που μας έφερε, και εν τέλει έδειξε ότι κάτι κάναμε καλά φέτος και θέλουμε να συνεχίσουμε με την ίδια και περισσότερη όρεξη για τη νέα χρονιά.
0: Προφανώς είναι μια παρακαταθήκη σοβαρή αυτή που έχει βάλει ο Αστέρας με την αίτητη πορεία του. Προφανώς όλα αυτά τα αίτητα, τα ρεκόρ και αυτά είναι περισσότερο για εμάς τους δημοσιογράφους και για τους ιστορικούς του αθλητισμού, έτσι, για να τα λέμε όλα αυτά.
1: Βέβαια,
0: τα ρεκόρ που, αλλά προφανώς είναι κάτι το οποίο συζητείτε, έτσι το βλέπετε κι εσείς, σας γεμίζει λίγο παραπάνω.
1: Είναι κάτι μοναδικό, να σου πω την αλήθεια, γιατί δώσαμε φέτος συνολικά 29 αγώνες. Είχαμε μία ήττα, όπως είπατε, στον ημιτελικό που έγινε στο Αλιβέρι, αλλά στο πρωτάθλημα σε 26 αγώνες καταφέραμε και ανταπεξήλθαμε, και με παίχτες που προέρχονται, αυτό θέλω να τονίσω κατά κύριο λόγο, που προέρχονται από το Αλιβέρι. Δηλαδή, ο στόχος μας δεν είναι να φέρουμε 12 και να λέμε ότι φτιάξαμε μια ομάδα μπάσκετ, όμως είναι να δείξουμε τον μπάσκετ στο Αλιβέρι. Οπότε τα παιδιά του Αλιβέριου άρπαξαν την ευκαιρία με τη συνδρομή του coach που πραγματικά το πρόγραμμά του είναι ομάδες και το συναντά σε ομάδες Α1 και έτσι προέκυψε ένα 26-0 που είναι και τιμητικό και πραγματικά δύσκολο αλλά πολύ που θα το δούμε στη διαχρόνια.
0: Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Βέβαια, έτσι όπως αναφέρατε ακριβώς την εντοπιότητα των περισσότερων παιδιών του Αστέρα, μου κάψατε την ερώτηση την επόμενη. Okay. Δεν έχει να κάνει. Όμως είναι ωραίο που βγαίνει όλο αυτό από τη συζήτηση και δεν έχει να κάνει.
1: Ακριβώς.
0: Σε αυτό κυρίως ήθελα να σταθώ, γιατί έχουμε δει αρκετές φορές, όσοι τέλος πάντων επαείονται στο μπάσκετ, πολλές φορές ομάδες από την περιφέρεια κάνουν μια προσπάθεια, συγκεντρώνουν τέλος πάντων, βρίσκονται κάποιοι άνθρωποι με χρήματα, με μεράκι ας πούμε και όλα αυτά και δημιουργούν κάτι και βλέπουμε ότι ακριβώς επειδή δεν στηρίζεται σε ντόπιους ανθρώπους, είτε παίκτες, είτε προπονητές, είτε και ανθρώπους που αγαπάνε το σύλλογο πραγματικά και όχι τη δόξα που απορρέει ας πούμε από τις επιτυχίες του, μετά τέλος πάντων όταν το πράγμα ξεφτίζει διαλύεται εντελώς. Προφανώς ο Αστέρας αυτό που θέλει να κάνει είναι να βάλει κάποιες βάσεις έτσι ώστε αυτό το πράγμα να μείνει για χρόνια. Έτσι. Αυτό αντιλαμβάνομαι δηλαδή από όλη αυτή την κατάσταση.
1: Αυτός είναι ο κύριος στόχος μας και η επένδυση που έχει γίνει κυρίως σε ανθρώπους που ξέρουν το πράγμα, το μπάσκετ. Ο κύριος Αγγέλος ας πούμε είναι ένας από αυτούς. Οι άλλοι έχουμε τον Αντώνη και τον Κιζογιάννη, έχουμε προπονητές στην Ακαδημία μας. Τα παιδιά φέτος έχουν αυξηθεί πάρα πολύ, έχουν γίνει πάρα πολύ και πλέον η αντρική ομάδα και στη νέα χρονιά που θα είμαστε σε εθνική κατηγορία για πρώτη φορά στην ιστορία μας, οι 5-6 από τους 12 θα είναι από το Αλιβέρι. Δηλαδή ο στόχος μας είναι να συνεχίσουμε στους ίδιους ρυθμούς χωρίς να αλλάξουμε τίποτα.
0: Είναι πολύ ενθαρρυντικό αυτό, όπως ενδεχομένως ενθαρρυντικό είναι να ενεργοποιηθεί ας πούμε και η εντοπιότητα γενικότερα, δηλαδή από τα παιδιά που βρίσκονται στην Κίμη ή που βρίσκονται στα Στήρα ή που βρίσκονται στην Κάριστο ακόμα, τέλος πάντων, εντάξει είναι μακριά θα μπορούσε να πει κανείς, αλλά
1: όλη
0: η Έβοια,
1: ναι, η Νότια Έβοια,
0: ναι, όταν
1: γίνουμε το επίκεντρο της Νότιας Έβοιας,
0: έτσι ακριβώς, χρειάζονται τέτοιου είδους προσπάθειες τοπικές έτσι ώστε να δυναμώνει ένα σύλλογος όχι μόνο επειδή εκπροσωπεί ας πούμε την πόλη πάντων, του Αλιβερίου ή μόνο αυτήν, αλλά και μια ολόκληρη περιοχή. Εκεί ταυτίζονται ακόμα περισσότερο το πράγμα και ήθελα να σταθώ και σε αυτό που είπατε ότι έχουν αυξηθεί τα παιδιά της Ακαδημίας. Φαντάζομαι ότι τα παιδιά της Ακαδημίας αυτό που αισθάνονται και ή τέλος πάντων και οι γονείς ακόμα οι οποίοι εμπιστεύονται τα παιδιά τους στον Αστέρα είναι ότι βλέπουν τα παιδιά τα οποία βλέπουν κάθε μέρα στους δρόμους να περπατάνε, να παίρνουν και την ευκαιρία τους μέσα στο γήπεδο και όχι μόνο άγνωστα πρόσωπα τα οποία απλώς ξέρουν καλό μπάσκετ και ήρθαν τέλος πάντων για ένα χρόνο να υπηρετήσουν το σύλλογο.
1: Ακριβώς και πάνω σε αυτό που λέτε, τώρα το προηγούμενο Σάββατο κάναμε τη φιέστα για την απονομή του πρωταθλήματος και πραγματικά ήταν πάρα πολύ ωραίο να βλέπεις μικρά παιδιά από τις ακαδημίες μας, γιατί ήταν εκεί τα παιδιά των ακαδημιών, να βλέπουν τα παιδιά που το Αλιβέριο και τους υπόλοιπους παίχτες που φοράνε την ίδια φανέλα με αυτούς, τα παιδάκια της ακαδημίας ή άλλη την αντίπια ομάδα και είχαν τέτοια χαρά και αυτό μας δίνει από μόνο του τεράστια δύναμη για να συνεχίσουμε στον ίδιο δρόμο.
0: Τώρα παραβιάζω ανοιχτές πόρτες προφανώς και δημοσιογραφικά ακόμα και προφανώς και εσείς δεν είστε άνθρωποι που δεν γνωρίζετε τα πράγματα. Προφανώς το έχετε αντιληφθεί και το ξέρετε ότι η εθνική κατηγορία είναι κάτι διαφορετικό από την τοπική, άσχετο αν η πρώτη κατηγορία της ΕΣΚΑΣΕ είναι μια κατηγορία πολύ ιδιαίτερη σε σχέση με το τοπικό που έχουμε εμείς στο μυαλό μας, γιατί δεν είναι τοπική κατηγορία στην ουσία, είναι περιφερειακή με πολλά ταξίδια, με αρκετές μετακινήσεις για τις ομάδες. Πλην όμως η εθνική κατηγορία έχει για αυτή τα δικά της ζητήματα, με συνεχή ταξίδια, με Αθήνα πολύ, με ακόμα άλλες περιοχές έτσι. Αυτό συνεπάγεται διαφορετικά οικονομικά δεδομένα, Και ενδεχομένως και μια ενίσχυση της ομάδας περαιτέρω. Είναι έτοιμη η ομάδα να ανταπεξέλθει σε όλα αυτά?
1: Εμείς έχουμε από την πρώτη μέρα που αναλάβαμε έχουμε ένα στόχο και μια αρχή. Είμαστε ένα νοικοκυρεμένο μαγαζί, δηλαδή δεν κάνουμε τίποτα στην τύχη του. Ξέρουμε Έχουμε προϋπολογίσει, έχουμε τον budget κάθε χρονιάς. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε πάρα πολλούς χορηγούς. Η ναι. ομάδα φέτος είχε...
0: Και άλλη ερώτηση μου καίτε τώρα. είναι πολύ
1: ναι,
0: θέλω
1: ωραία,
0: να το πούμε
1: να
0: αυτό.
1: Κάστε, δεν μπαίνω στους χορηγούς. Ναι. Περιμένω από εσάς. Πάντως, ναι, είμαστε έτοιμοι και σε κάθε περίπτωση θα τηρήσουμε την αρχή που έχουμε να είμαστε νοικοκυρωμένο μαγαζί, να αφήσουμε μια παρακαταθήκη για το μέλλον χωρίς να κινδυνεύσει το μέλλον του σωματείου.
0: Ναι, για την ερώτηση για τις χορηγούς την είχα ούτως ή άλλως υπογραμμίσει, όχι για το μετάλλο, αλλά γιατί φαίνεται από το και από το, την ονοματοδοσία της ομάδας και γενικά και από όποιος επισκεφτεί το γήπεδο βλέπει τις διαφημίσεις που βρίσκονται τέλος πάντων και στο γήπεδο μέσα και σε όλα αυτά, φαίνεται ότι έχει γίνει μια προσπάθεια να ταυτιστεί κατά κάποιο τρόπο ο Αστέρας με κάποιους ανθρώπους, κάποιους επιχειρηματίες, κάποιες επιχειρήσεις και της περιοχής και ευρύτερα.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι ώστε να βρεθεί ένα υγιές οικονομικό περιβάλλον και όχι και να μην είναι ενός ανδρός οικονομική αρχή κατά κάποιο τρόπο.
1: Ακριβώς. Μα δεν έχει και νόημα.
0: Αυτό ήθελα να πω, ότι ένας λεφτάς μπορεί να έχει πολλά λεφτά, αλλά κάποια στιγμή σταματάει να ενδιαφέρεται. Μπορεί να συνεχίσει να έχει λεφτά, αλλά σταματάει να ενδιαφέρεται. Ενώ όταν παίρνεις λίγα από πολλούς, ή μάλλον λιγότερα από πολλούς, μπορεί να είναι πιο υγιές το πράγμα. Έτσι φαντάζομαι το σκέφτεστε.
1: Ακριβώς, και έχουμε ένα βιώσιμο μοντέλο. Είναι ένα ισορροπημένο μοντέλο ανάμεσα στους χορηγούς αλλά και στον κόσμο του Αλιβερίου, που για αυτά τους κάναμε πρωτόγνωρα πράγματα. Βάλαμε οικονομική ενίσχυση στους αγώνες, βάλαμε εισιτήρια διαρκείας και σε συνδυασμό με τους πολλούς χορηγούς που έχουμε και από την Αθήνα αλλά και τους ντόπιους, από μικρά μαγαζιά μέχρι μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες, την Avis, στην Instacart και ούτω καθεξής, έχουμε ένα οικονομικό μοντέλο πολύ καλό. Και πάνω σε αυτό θα βασιστούμε για την επόμενη χρονιά, η οποία θα έχει αυξημένες οικονομικές ανάγκες και απαιτήσεις.
0: Τώρα, το όνομα του coach Αγγέλου έχει αναφερθεί πολλές φορές τώρα και στην δική μας την κουβέντα και βεβαίως το EOCU Radio τον έχει φιλοξενήσει και τον ίδιο κάποιες φορές για να μας αναλύσει το πλάνο του, κυρίως στην αρχή της σεζόν, όταν ήταν πια είδηση ότι ο Αγγέλου, τέλος πάντων ένας άνθρωπος με το προφίλ του Αγγέλου, επιλέγει με τα λόγου γνώσεως να μπει σε αυτή την λογική, να φτιάξει ένα σύλλογο, δεν θα έλεγα από τον μηδέν, αλλά τέλος πάντων να του δώσει αυτό τη λάμψη του και την χρυσό σκονή του, έτσι ώστε να τον ανεβάσει στο δικό του επίπεδο και ενδεχομένως και παραπάνω. Πόσο διευκόλυνε όλη αυτή τη δική σας την προσπάθεια η παρουσία του Αγγέλου, και δεν λέω σαν προπονητής, είναι γνωσμένη και η αξία του και η εμπειρία του, δεν χρειάζεται να μιλήσουμε εμείς, αλλά και όταν ας πούμε χτυπούσατε την πόρτα ενός χορηγού κατά κάποιο τρόπο, το γεγονός ότι είναι προπονητής στην ομάδα ο Αγγέλου άνοιγε ακόμα περισσότερο την πόρτα ή...
1: Καταρχήν, εντάξει, το είπατε και μόνο σας προπονητικά.
0: Δεν το συζητάμε.
1: Δηλαδή είμαστε και τυχεροί και όπως έλεγα και πρόσφατα σε μια άλλη συνέντευξή μου, θα τον κλειδώσουμε εδώ στο γήπεδο να μην φύγει ποτέ από το Αλιβέρι. Αλλά απ' την άλλη άνοιξε πολλές πόρτες και στους επίπεδο χορηγών, βέβαια, γιατί πιστέψαν στο όραμά μας ότι είναι σοβαρό, γιατί ένα όραμα για να το πάρεις σοβαρά, άμα δεν το ξέρεις, άμα δεν ξέρεις ένα project, βλέπεις ποια είναι τα θεμέλια στοιχεία του project και ένα από αυτά ήταν ο coach Αγγέλου. Αλλά η παρουσία του coach άνοιξε και άλλους δρόμους. Δηλαδή ήρθαν εδώ πέρα μέχρι στιγμής στο Αλιβέρι, έχουν έρθει παίχτες του παρελθόντος και του παρόντος πολύ σημαντικοί. Ο Σάσα Βεζένκο φάνηξε, ήρθε στην ημέρα έναρξης των ακαδημιών μας. Μας έχει επισκεφτεί ο Δημήτρης Διαμαντίδης, ο Λαζός Παπαδόπουλος, ο Γιώργος Πρίντεζης, έχουν έρθει ο Φραγκίσκος Αλβέρτης, έχουν έρθει δηλαδή θηρία του μπάσκετ και τα μικρά παιδιά που δεν είναι σε κάποιο αστικό κέντρο εδώ στο Αλιβέρι έχουν την ευκαιρία να βλέπουν μύθους του μπάσκετ. Οπότε ναι, η έλευση του coach Αγγέλου, πέρα από τους χορηγούς που είναι σημαντικό, ακόμα πιο σημαντικά μας έχει ανοίξει στα μικρά μας τα παιδιά, τους έχει φέρει κοντά σε ανθρώπους που δεν πίστευαν και τους έβλεπαν από την τηλεόραση.
0: Έτσι, πραγματικά νομίζω ότι έτσι η διάσταση που δώσατε είναι ακόμα πιο σημαντική από τα οικονομικά δεδομένα.
1: Ακριβώς.
0: Ακριβώς τα παιδιά της περιφέρειας πρέπει να αισθάνονται ότι είναι μέρος ενός συνόλου. Όχι ότι δεν είναι αποπέδια, ότι δεν είναι μακριά, επειδή ακριβώς έχουν επιλέξει οι γονείς τους ή τα ίδια να μένουν στο Λιβέρι και όχι στη Χαλκίδα ή στην Αθήνα. Τέλος πάντων,
1: και αυτό θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Έτσι, mm-hmm. Είναι ακόμα πιο εντατικούς.
0: Είναι πολύ σημαντικό να έχουν λοιπόν αυτές τις ευκαιρίες να βλέπουν από κοντά τα ενδάλματά τους, τους ανθρώπους τέλος πάντων που θα μπορούσαν πολύ πιο εύκολα να τους συναντήσουν σε ένα αστικό κέντρο, να τους δίνεται αυτή η ευκαιρία. Και είναι ενδεχομένως πιο σημαντικό αυτό από ένα ροζ φύλλο αγώνα, ας το πούμε. Είναι ακόμα πίσω.
1: Όπως λέμε από την αρχή της χρονιάς, η ιατρική ομάδα είναι η βιτρίνα mm-hmm. της προσπάθειας. Ο κορμός μας είναι να φτιαχτεί μια μπασκετική σπορά, να κάθε παιδάκι να έχει την ευκαιρία να έρθει στο μπάσκετ, να δει τους ανθρώπους που αγαπάει από την τηλεόραση και πάνω σε αυτό να πάρει μια σωστή κατεύθυνση και στη ζωή του. Mm-hmm.
0: Και αυτό είναι το πιο σημαντικό, γιατί από τα παιδιά όλα που ασχολούνται με τον μπάσκετ, πόσοι θα παίξουν επαγγελματικά, ούτε το 1%, αλλά και το υπόλοιπο 99% μπορεί να γίνει καλός φίλαθλος, μπορεί να γίνει καλός οικογενειάρχης για να φέρει και αυτός το παιδί του στο μπάσκετ. Είναι μια αλυσίδα όλο αυτό που ακριβώς. Οφείλουμε να την κρατήσουμε σε κάθε κρίκο, έτσι, και να μην ασχολούμαστε μόνο με το πόσοι παίκτες βγαίνουν και αν είναι ταλέντα και είναι όλοι. Όλοι χρειάζονται στο μπάσκετ, ακόμα και όταν είναι στην εξέδρα μόνο.
1: Σωστά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα. Εμείς εύχομαι πραγματικά. Ναι.
1: Πάνω σε αυτό που λέμε, να ξέρετε ότι επειδή τα παιδιά είναι ο στόχος μας, φέτος και από τη νέα αγωνιστική χρονιά, θεσπίσαμε για όλα τα παιδάκια ένα συμβολικό ποσό για τις ακαδημίες μας, το βάλαμε στα 10 ευρώ, ώστε να μπορέσουν να έρθουν όσο δυνατόν περισσότερα παιδιά, χωρίς να σκέφτονται τα λεφτά και τα χρήματα. Οπότε κάνουμε και ένα ανοιχτό κάλεσμα όχι μόνο στα Λιβέρι και στις γύρω-γύρω περιοχές να γίνουμε ένα μπασκετικό κέντρο στην ουσία δωρεάν για τα παιδιά, ώστε να μπορέσουμε όλοι μαζί να απολαύσουμε το λειτουργήμα του μπάσκετ και το άθλημα του μπάσκετ και ούτω καθεξής.
0: Η ωραιότερη είδηση είναι αυτή που μας δίνεται στο τελευταίο. Πραγματικά είναι σε εποχές χαλεπές οικονομικά, είναι σημαντικό να μπορεί και ο γονιός ακόμα, γιατί εντάξει, όταν έχεις και ένα και δύο παιδιά και θέλουν να ακολουθήσουν τον αθλητισμό, είναι ένα έξοδο. Είναι ένα έξοδο το οποίο εντάξει, μπορεί να μην είναι δυσβάσταχτο για κάποιους, αλλά για κάποιους μπορεί να το σκέφτονται γιατί μέσα στον προϋπολογισμό του μήνα να μην βγαίνει. Οπότε...
1: Και επειδή δεν θέλουμε να ισχύει για κανένα παιδάκι, αυτό το βάλαμε στο συμβολικό ποσό των 10 ευρώ.
0: Ακόμα καλύτερα λοιπόν, και είναι ωραιότερος τρόπος για να ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας. Πραγματικά ευχαριστώ πολύ. Υγεία εύχομαι, γιατί
1: υγεία,
0: σημαντικό όλο αυτό, και καλή δύναμη.
1: Ελπίζω να έχουμε την ευκαιρία να ξαναπούμε για νέες επιτυχίες.
0: Με χαρά θα σας ευχαριστώ.
1: Γεια σας.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια σας. Πολύ.
0: Γεια χαρά.

I feel it fade. Your love is fading. I feel it fade.